0: ζεστό, ζεστό κύριο Γιώργο για το κορίτσι μου. Το έκανα εδώ πολλά, πολλά χρόνια.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Real FM. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προ...

Ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Is it okay? Ooh,
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα... Υγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν... Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Όρους Ρέις και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στην

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Χθες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στις εκδηλώσεις Pride για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτα σμένονται οι πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα έχουν καεί ήδη 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τις διασυνδέσεις του Αιγύπτιου που συνελήφθη με χειροβομβίδα σε περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο πόλο των ανδρών θα διεκδικήσει στις 11 το πρωί στον τελικό της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Χθες τον ημιτελικό απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ. Ακόμη σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις η Ολλανδική Go έχει τίγκλης, νίκησε 4-2 τον Όφη και η Μπολόνια κέρδισε με 2-0 τον Ηρακλή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή. Ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, του προγράμματός μας. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου έχετε μια καλοκαιρινή καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε με υγεία, με πολλές ειδήσεις, σχόλια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το τρίωρο πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου κάθε Σάββατο και Κυριακή, μόλις ξεκίνησε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή και να ξεκινήσουμε με αυτό πριν καλημερίσουμε, πριν παρουσιαστούμε, πριν μπούμε στη διαδικασία να πούμε καλημέρες με μηνύματα.
1: Βήματα και το κορμί σου τράβατα στο σινεμά, στην ψησταριά, στην δίσκοτεκ τα Σάββατα.
0: Γιορτάζει, είναι της Οσιομάρτυρος Παρασκευής και γιορτάζει φίλες και φίλοι η Παρασκευή, γιορτάζει η Βιβί, ο Παρασκευάς, γιορτάζει ο Παράσχος. Χρόνια πολλά στις ακροάτριες και τους ακροατές που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. 8 και 8 πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα φίλες και φίλοι, σε καλοκαιρινή διάθεση και καλοκαιρινό ωράριο, 8-11 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντι μου στη ρυθμίση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει αρκετά νωρίς, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, έχετε πάρει και τη Real News και έχετε στείλει τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Και εν πάση περιπτώσει, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας θα τα διαβάσω σε λίγο, δώστε μου μερικά λεπτά. Έχουμε αρκετές εξελίξεις από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές ρεπορτάζ. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν και τα δικά μας θέματα, εντός Ελλάδος δηλαδή. Αν και καλοκαίρι έχουμε δημοσκοπήσεις, μια σειρά από θέματα τα οποία αναδεικνύονται κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ και βέβαια τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα οποία αναδεικνύει και πρώτο θέμα σήμερα η Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Φαίνεται ότι είναι ζόρικα τα πράγματα. Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, υποδέχεται ο Τραμπ τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Αυτό σχόλιο ως είδηση για όσους πιστεύουν ότι έχουν καταρρεύσει οι σχέσεις των δύο πλευρών. Κάθε άλλο, το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρό. Κάνει κουμάντο σε τραπεζικό, οικονομικό, εκδοτικό, μηντιακό και όχι μόνο επίπεδο. Και όσο το τραπεζικό λόμπι πιέζει, δύσκολα η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Δεν σχετίζεται μόνο δηλαδή η αγορά των F-35 με την επιστροφή, την πώληση των S-400. Το Ισραήλ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, ο Σερίφης. Θέλετε να το πούμε και μπαμπούλα της περιοχής και όσο παραμένει ο Σερίφης και ο μπαμπούλας της περιοχής, το Ισραήλ θα κάνει κουμάντο και όχι η Τουρκία. Και όλα αυτά προσθέτουν εκνευρισμό, όπως καταλαβαίνετε, στο φίλο μας, στον Ταγί Περντογάν και στην Άγκυρα. Πήγαν τζάμπα οι υποδοχές και όλα όσα έφτιαξαν εκεί στην Άγκυρα, σε αυτό το απίστευτο παλάτι που έχει οικοδομηθεί, έχει ανεγερθεί επί Ερντογάν και το οποίο φιλοξένησε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την Τουρκία, όχι ότι είναι καλύτερα για μας. Και για μας είναι δύσκολη η γεωπολιτική, αν θέλετε, κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε όμως, πιστεύω, συνάψει συμμαχίες με δυνατούς παίκτες και αυτό είναι το σημαντικότερο στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα στην Ελένη. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή. Περιμένουμε με ανυπομονησία, Γιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή την εκπομπή σου. Υγεία σε όλους. Η Ελένη, η φίλη από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλή μας ακρόαση. Την αγάπη μας, κυρία Αποθητή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα, κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, Γιάννη. Όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά, Παύλο, την καλημέρα μου, φίλε. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει την καλημέρα του από τη Μιλιά Μετσόβου. Ξέρετε τη Μιλιά Μετσόβου, εκεί απέναντι από το Μέτσοβο. Φανταστικό μέρος, σε υψόμετρο 1160 μέτρων, όπου σήμερα στο χωριό ξυπνήσαμε με θερμοκρασία 6,3 βαθμών Κελσίου. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε, αυτό σημαίνει δροσούλα. Πάντως, πραγματικά είναι ο τέλειος καιρός αυτή σήμερα και η χθεσινή ημέρα. Δροσούλα το βράδυ, δεν κολλάς, έχει βοριαδάκι. Ξηρή δηλαδή ατμόσφαιρα και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Θερμοκρασίες ως 30-31 βαθμούς το μεσημέρι. Λογικά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί και ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα στον άλλο φίλο από τον Ντίσελντορφ, τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Το διάβασα το μήνυμά του, συγγνώμη. Καλημέρα, φίλε Παύλο. Καλημέρα στο Μπαντελή, το φίλο που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή καλημέρα του από Τυχείο. Είμαστε stand-by οικογενειακός. Παρόν και ο θείος ο Νικόλας, ο οποίος σας στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μπαντελή. Την αγάπη μας με υγεία. Ο παλιός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές που γιορτάζουν σήμερα, βεβαίως. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Θα μεταφέρω το μήνυμά σας στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό, να απαντήσει για το ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, τον Παλαμιδά. Πρωινό τρέξιμο στο Βόλο και συνάντηση με τον φίλο Βαγγέλη. Χαιρετισμούς από το δροσερό Βόλο. Να είσαι καλά, Πέτρο. Τι ωραία. Που κάνει το τζόκινγκ του, το τρέξιμό του εκεί στο λιμάνι. Να είστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μας και σε σένα, Πέτρο, και στο φίλο το Βαγγέλη.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Την αγάπη μας. Νάτος ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Η ώρα είναι 8 και 4, φίλες και φίλοι. Θα τρέξουμε την επικαιρότητα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Και βέβαια όλο το τρίωρο θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ντένι το Μουστακάκι, που μου στέλνει την καλημέρα μου. Το επίπεδο της δημοκρατίας σε μια χώρα δεν κρίνεται από τα λαμπερά κοκτέιλ ούτε από τις δεξιώσεις. Κρίνεται κατά τη γνώμη του φίλου ακροατή από την ευτυχία και την ευημερία των πολιτών της. Στην Ελλάδα σήμερα όλοι οι δείκτες και αριθμοί φωνάζουν το ίδιο πράγμα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων υποφέρει και δεν είναι ευτυχισμένη. Κι όμως μαζεύτηκαν χίλιοι άνθρωποι στο Προεδρικό για να γιορτάσουν τη δημοκρατία μας. Η πλειοψηφία όσων βρέθηκαν εκεί, όσων διαμορφώνουν αυτή την τραγική πραγματικότητα και την ανέχονται. Θα έπρεπε να ντρέπονται για το έσχος που έχουν δημιουργήσει. Δεν υπάρχει γιορτή δημοκρατίας όταν η κοινωνία φτωχοποιείται, όταν η δικαιοσύνη υποχωρεί και όταν οι πολίτες είναι φτωχοί και απροστάτευτοι, γράφει ο Ντένι. Υπάρχει άλλη άποψη από τη δική σου, Ντένι, ότι σε σχέση με τη μνημονιακή Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Υπάρχει ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία, υπάρχουν δουλειές και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη που πολύ σωστά την επισημαίνεις, μόνο που κανένα θέμα δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Και ορθώς γίνεται αυτή η δεξίωση στη δημοκρατία μας και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Από την Κούβα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα μέχρι τη Γαλλία. Δεν καταλαβαίνω τη σχέση δηλαδή που έχει η δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Και δεν μαζεύτηκαν χίλιοι συνάνθρωποι. Εκλήθησαν αυτοί οι χίλιοι συνάνθρωποι που λες εσύ. Δεν μαζεύτηκαν από μόνοι τους. Δεν πήραν την απόφαση να πάνε εκεί. Μάλλον δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει γιορτή της δημοκρατίας ακόμα και όταν η κοινωνία φτωχοποιείται. Γιατί υπάρχει κάτι χειρότερο, κυρίες και κύριοι, από τη φτώχεια. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η ανελευθερία και να μην σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από τη φτώχεια. Να μην σου δίνεται η δυνατότητα να μιλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά κύριε Παυλίδη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη από τη Δράμα. Να είστε καλά αγαπητή Ελένη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης στη τηλεφωνική γραμμή. Ακούστε τώρα. Πρωί-πρωί βγάζουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης είναι στοιχείο στην Ιχθυόσκαλα, μιλάει με ψαράδες για τα θέματα τους και μπράβο του που τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνει όχι για να είναι στην Αθήνα, αλλά για να κάνει περιοδίες στην περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους πρωινούς. Έτσι είναι, είμαι στην Όμο Ιχθυό.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το όμορφο παραγωγικό νησί του Αιγαίου. Μ' αρέσουν τα παραγωγικά νησιά. Μ' αρέσουν τα νησιά δηλαδή που ζουν εκτός από την ξαπρόσταση και τον τουρισμό, από την τοπική τους οικονομία, έχουν οικογένειες επάνω, έχουν κτηνοτροφία.
0: Ναι, να σας πούμε μπράβο που αφιερώνετε τα Σαββατοκύριακα να περιοδεύσετε.
1: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Δεν το κάνω εγώ υποχρέωση. Το κάνω από ενδιαφέρον.
0: Έτσι.
1: Και από αγάπη και από ενθουσιασμό. Και μ' αρέσει αυτό το πράγμα, διότι με αυτόν τον τρόπο ενημερώνομαι καλύτερα από τους ανθρώπους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σηκώσαμε ένα θέμα και χάρη στο σταθμό σας και εσάς προσωπικά πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα του αφελινισμού
0: της Αλίας, ναι,
1: στο Αιγαίο. Πολύ, ναι, ωραία. Λοιπόν, είχα πολλά τηλεφωνήματα. Είχα ασχοληθεί και παλιότερα με ένα ζήτημα με τις βιτζότρατες που εξαφανίζονται σιγά σιγά από το Αιγαίο. Mm-hmm. Τα παραδοσιακά μας σκάφη, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, mm-hmm, που αναγκάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τα διαλύσουν. Πράγματα τα οποία καμιά φορά μας πληγώνουν και προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποια είναι και η λογική πίσω από αυτά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να έρθω εδώ στη Χίο και για έναν άλλο λόγο. Χθες παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα για την ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία από το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Όμο Ιχθυό και σήμερα το πρωί με τους ψαράδες στην Ιχθυόσκαλα συζητάμε τα ζητήματά τους. Ένα από αυτά, mm-hmm, είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί κύριε Παπαγιάννη, mm-hmm, δηλαδή ότι πλέον στόλος ολόκληρος από τουρκικά ψαράδικα, αλλιευτικά, εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες ακόμα και ένα μίλι έξω από την ακτή, δηλαδή μπαίνουν ξεκάθαρα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχουμε καθημερινά συμβάντα, mm-hmm. τα οποία βεβαίως καταγράφονται από δορυφόρους.
0: Σας τα είπαν αυτά οι ψαράδες, σας τα εξέφρασαν ως παράπονο. Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τους τι μπορεί να κάνει εκεί η χώρα, η πατρίδα, οι αρχές, το λιμενικό, το ναυτικό, μπορεί να παρέμβει, για πείτε μας.
1: Μπορεί να παρέμβει, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα αρχιπέλαγος με τόσα νησιά και τόσο μεγάλη και εκτεταμένη, αν θέλετε, αλλιευτική παρουσία πλέον, αυτό που χρειάζεται, εκτός από την εγρήγορση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής, είναι πλέον και η ευρωπαϊκή συνδρομή, διότι είναι ευρωπαϊκά σύνορα αυτά και διότι, προσέξτε, οι Έλληνες ψαράδες είναι Ευρωπαίοι ψαράδες.
0: Βεβαίως.
1: Και οι κάτοικοι των νησιών δεν είναι μόνο Έλληνες κάτοικοι της Χίου και της Λέσβου.
0: Το βλέπουν έτσι οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες.
1: Πρέπει να τους το πούμε.
0: Ωραία.
1: Και θυμάστε που συζητούσαμε ότι υπάρχουν εργαλεία και υπάρχουν και κανονισμοί που απαγορεύουν, για παράδειγμα, να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αλλιεύματα, ψαρεμένα δηλαδή προϊόντα, με παράνομο τρόπο. Αν για κάποιο λόγο μια τρίτη χώρα επιτρέπει ή υποστηρίζει αλλιευτικά σκάφη να ψαρεύουν μέσα σε χωρικά ύδατα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να αποτελεί παράνομη ενέργεια και έτσι να απαγορεύονται εισαγωγές παράνομων αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θέλουν έναν συντονισμό, θέλουν μια δραστηριοποίηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, μετά και τη συζήτησή μας, επανήλθα εγώ στο θέμα. Είχα καταθέσει μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την ενεργοποίηση των σχετικών κανονισμών. Είναι ο κανονισμός 1005 του 2008 και άλλοι κανονισμοί. Άρα, εργαλεία υπάρχουν. Πολλές φορές εδώ τα αγνοούμε. Μίλησα και με τις τοπικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, με ανθρώπους από το λιμενικό σώμα, από το Υπουργείο Αγροτικής.
0: Μήπως θα έπρεπε να συντονίσετε και μια ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε με ερωτήσεις είτε με άλλου είδους πίεση και στους άλλους ευρωβουλευτές.
1: Έχει γίνει ήδη και νομίζω ότι όλοι μας θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί κάποιος να καταθέσει κάποια ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, όμως έχουμε μπει σε θερινές διακοπές.
0: Ωραία, θα απαντήσουν από Σεπτέμβριο.
1: Οπότε ο κόσμος έχει φύγει.
0: Ωραία, η Κομισιόν θα απαντήσει από Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί προσέξτε, να απαντήσει και νωρίτερα.
0: Είναι προφανές, και νωρίτερα. Μακάρι, είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Χίο. Σε όλα τα κριτικά νησιά.
1: Σε όλα.
0: Και στη, στη Σάμο. Πρόβλημα υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, μου έλεγαν και μου περιέγραφαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από εκεί. Προφανώς είναι γενικευμένο το πρόβλημα εκεί.
1: Είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Οι συνάδελφοι, οι ψαράδες Τούρκοι των Ελλήνων από τα παράλια απέναντι μετέρχονται αθέμητες πρακτικές οι οποίες αγγίζουν και το σημείο της καταστροφής του βυθού, σέρνουν ας πούμε με τα χανότρατες, καταστρέφουν το γόνο, ψαρεύουν τη μαρίδα με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί ολική καταστροφή. Πράγματα τα οποία η ευρωπαϊκή νομοθεσία τα έχει απαγορεύσει για τους Ευρωπαίους δηλαδή και τους Έλληνες ψαράδες,
0: ναι.
1: Και τα μετέρχονται 1-2 μίλια από εκεί από τις ακτές οι συνάδελφοι τους Τούρκοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν περιορίζονται μονάχα στα δικά τους χωρικά ύδατα, αλλά σας λέω, έρχονται μέχρι και ένα μίλιο επί σακτές. Δηλαδή κάθε μέρα καταγράφονται δορυφορικά τέτοια συμβάντα που πηγαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο αστός. Αν δεν ζεις σε εκείνα τα μέρη, σε εκείνα τα νησιά, να καταλάβεις και να βιώνεις το πρόβλημα των Ελλήνων ψαράδων, δεν μπορεί να το κατανοήσει ο μέσος.
1: Όχι, αστός. Αλλά προσέξτε ποιες αλυσιδωτές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Για παράδειγμα, εάν ολόκληρες οικογένειες που ζουν στα νησιά αυτά από την αλία δεν μπορούν να ψαρέψουν, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν
0: βέβαια,
1: στα νησιά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν θες να στηρίξεις την παραμονή του πληθυσμού σε ευαίσθητες περιοχές και να υπάρχει και μια κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, κάνεις τα πάντα έτσι ώστε μια δραστηριότητα που στρέφει χιλιάδες ανθρώπους και πολλές εκατοντάδες οικογένειες, τουλάχιστον
0: εγώ χαίρομαι,
1: να ασκείται.
0: Γιατί υπάρχουν ευρωβουλευτές και ένας από αυτούς είστε εσείς, κύριε Φαραντούρη, που τα Σαββατοκύριακα δεν κάθονται σπίτι να ξεκουραστούν. Τρέχουν και περιοδεύουν στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βγάζει τα θέματα.
1: Η περιφέρεια βγάζει τα θέματα. Η μαρτυρική Χίος, από πολλές απόψεις, ιστορική, μαρτυρική, μυροβόλος, πανέμορφη, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι κατακάηκε από καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα έχει υποστεί απανοτά πλήγματα. Θέλει την ενίσχυσή μας, όπως και άλλα νησιά, όπως η Λέσβος με τον Αυτόδη Πυρετό. Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται, έτσι ώστε ο καθένας μας με τη δυνάμεις που να φέρνει τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: λοιπόν,
1: να λύνουμε και κανένα ζήτημα.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή επιστροφή. Τα φιλιά μας στην όμορφη Χίο και τους Χιώτες.
1: Να είστε καλά,
0: καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο, το Σπυρόπουλο. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή. Δυστυχώς όταν στριμώγνεται πολιτικά ο Ερντογάν δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο μας. Ας ελπίσουμε να μην το παρατραβήξει και έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Σωστή επισήμανση σου φίλε. Έτσι συμβαίνει με τον Ερντογάν. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, υγεία και χαρές στην καθημερινότητα όλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Να τους χαίρεστε φίλες και φίλοι, για να τους χαιρόμαστε. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μου και στον κύριο Φαραντούρη. Πάντα μου αρέσει ο πολιτικός λόγος του. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή σήμερα στην τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Καλές υπόλοιπες εκπομπές και καλή άδεια. Θα κάνω εκπομπή από αύριο 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και μετά ξεκινάει η άδειά μου, Νίκο, από την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια που γράφει ότι συμφωνώ απόλυτα, κύριε Παπαγιάννη, με αυτό το οποίο επισημαίνεται. Το μεγαλύτερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία και η ελευθερία του λόγου και γενικότερα η διάθεση της προσωπικότητάς του. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δυστυχώς, Γιάννη, ο λαϊκισμός χτυπάει ακόμα και στις μέρες μας κόκκινο. Τι σχέση έχει η δεξίωση της δημοκρατίας με την οικονομική κατάσταση της χώρας? Είτε αυτή είναι καλή, είτε αυτή είναι κακή, δεν συνδέεται με την οικονομία, αλλά με την επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Καλημέρα στον Δημήτρη που αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν συλλαμβάνονται όσοι παραβιάζουν τα θαλάσσια σύνορα. Κάποιοι συλλαμβάνονται εκ των διακινητών κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή η ιστορία αυτή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Καλημέρα φίλε. Πάμε και στον άλλο Αλέξανδρο από την Ολλανδία που στέλνει την καλημέρα του. Θέλω να κάνω μια ερώτηση με αφορμή το δικαστήριο που γίνεται για τα Τέμπη. Είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος εισαγγελέας πρότεινε, δεν είπε, στο ειδικό δικαστήριο. Ο ίδιος και ο κύριος Τριαντόπουλος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία, που είπε και ότι θέλει να πάει στο φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση μου είναι ποια είναι η διαφορά του ειδικού δικαστηρίου από το φυσικό δικαστήριο. Η ερώτηση έχει να κάνει με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Τα ειδικά δικαστήρια πλέον αφορούν υπουργούς ή πρώην υπουργούς και όχι εν ενεργεία βουλευτές όταν έρεται η ασυλία τους. Όταν έρεται η ασυλία των βουλευτών, πηγαίνουν κανονικά στο φυσικό τους δικαστή, στην ποινική δικαιοσύνη δηλαδή. Εννοείται, Διονύση, εδώ θα είμαστε. Και μπορεί να διευρύνουμε και τις μέρες των εκπομπών. Καλημέρα, Διονύση, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real Γιάννη και το καλό πρωινό δημοσιογραφικό μαγκαζίνο. Όσο βαθιά και αν μπούμε στο καλοκαίρι, η πολιτική του ψευτοσουλτανάκου εξακολουθεί να προκαλεί και να δοκιμάζει τις αντοχές των Ελλήνων. Πολύ σωστή και δυνατή η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επέτειο για την αποκατάσταση. Το γαλάζιο δεν χαρίζεται σε κανέναν και η Ελλάδα δεν επιτρέπει σε κανέναν να μετατρέπει το Αιγαίο σε χώρο αμφισβητήσεων. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη έχουμε, από τον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Και να πω μια καλημέρα και στο Γιάννη, και με αυτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όλο και συχνότερα βλέπουμε αυτοκίνητα να φεύγουν από το δρόμο ξαφνικά και να πέφτουν, Γιάννη, σε μάντρες, κολόνες, σε γκρεμούς, να περνάνε από το αντίθετο ρεύμα, να σκοτώνουν οδηγούς. Γράφει ο φίλος ο αγαπητός Γιάννης. Διορθώνεται αν καταφέρεις να σταματήσεις, να σβήσεις τη μηχανή και να ξαναβάλεις μπροστά. Έχει συμβεί, τη γλίτωσα στο παραένα και δεν πιστεύω ότι είμαι ο μόνος. Να το ψάξουμε.
2: Real FM.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχή του στο εσωτερικό του κόμματό του.
10: Η ζωή μα κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μα σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστεί. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
12: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
13: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη

0: πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Στους 97,8.

Άρε το καλοκαιράκι, θυμάστε αυτό το ωραίο τραγούδι, τον Φατμέ, τι ωραίο τραγούδι. Μέσα στο νεράκι. Για πάμε να ανέβει η ομάδα. Έχει πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα.

Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν βλέπετε πως οι μετανάστες απειλούν πολίτες καθημερινώς. Το κράτος κατά τα άλλα τους δίνει να δουλεύουν, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι τεράστια τα μηνύματά σου. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το έγραψες το μήνυμά σου, χωρίς κόμμα, χωρίς σημεία στίξης, φτιάξω λίγο πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μου στείλες ένα μήνυμα χωρίς σημεία στίξης, το οποίο πραγματικά δεν καταλάβαινε κανείς. Και κάντο λίγο πιο γρήγορο το μήνυμά σου, πιο περιεκτικό για να μπορεί να διαβαστεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με τόσα μηνύματα και την τρέχουσα επικαιρότητα να διαβάζουμε εκθέσεις ιδεών. Το καταλαβαίνεις αυτό. Έχω διαβάσει τόσα μηνύματά σου, μπορείς να τα πεις σε δύο παραγράφους όλα αυτά. Δεν χρειάζονταν. Δεν ήταν η μέση το ενδιαφέρον. Η αρχή και το τέλος ήταν. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Αν το χι όρου τσρέι μπει σε ελληνικά νερά, εμείς τι θα κάνουμε, θα αντιδράσουμε ή θα το αφήσουμε να φτάσει μέχρι το Λαύριο? Δεν νομίζω να έχουμε το αφήσει να φτάσει μέχρι το Λαύριο μέχρι τώρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέλιο Καλατζή. Στέλιο, δεν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, είναι τεράστιο. Εκτός αν το έστειλε για να το διαβάσω εγώ. Ο φίλος ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα που αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα που θέτει είναι αν τα χρονοδιαγράμματα, όπως και στη γέφυρα αξιού, είναι ρεαλιστικά και αν θα τηρηθούν ή αν θα ακολουθήσουν νέες αναθεωρήσεις. Γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Θα έχει ενδιαφέρον να τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα στον αρμόδιο υφυπουργό, πόσο δεσμευτικές είναι τελικά οι ημερομηνίες που ανακοινώνται και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αυτές αναθεωρούνται κατ' επανάληψη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσια Νιπαγκαίου Καβάλας. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Που μου γράφει ότι το πετρέλαιο έφτασε πάνω από 2 ευρώ, κοντεύει τα 2,10, πιο ακριβό από τη βενζίνη. Τι γίνεται, μου λες, είναι πολύ απλό. Ανεβαίνει παντού σε διεθνές επίπεδο, αγαπητέ Γιάννη, και δεν υπάρχει δυνατότητα να το περιορίσεις. Δυστυχώς. Γι' αυτό και δεν ακούμε καμία άλλη σοβαρή εναλλακτική εκτός από το να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν είναι σοβαρή εναλλακτική αυτή για τα έσοδα του δημοσίου. Δυστυχώς, με το πετρέλαιο τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μου έλεγαν, το Σαββατοκύριακο αυτό που μιλάμε, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου έχει ξεπεράσει τα 2,20. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, η χώρα μας μετέχει στον πόλεμο με αφορμή τα πάτριο της Σαουδική Αραβία. Επίσης, πώς βρέθηκαν σε ξένο έδαφος αντί να τα έχουμε εδώ στην έδρα μας? Μάλλον δεν είσαι πολύ καλά ενημερωμένος, φίλε Νίκο. Τα πάτριο πήγαν μέσα από συμφωνία που έγινε λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια, αν θέλεις, της επίθεσης που έγινε από τους Αμερικανούς και, και τους Ισραηλίτες στο Ιράν. Δεν καταλάβαμε ξένο έδαφος. Είναι σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Υπογράψαμε διμερείς συμφωνίες. Και το ότι τα στείλαμε εκεί δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε εδώ. Στην Κάρπαθο παραμένει η συστοιχία δηλαδή. Είναι και μέσα στις συμβατές υποχρεώσεις που έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Θα κάνω εκπομπή από Δευτέρα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά από Δευτέρα 10-12 κανονικά. Μέχρι και την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Μόνο που η καλή μέρα δεν είναι για όλους. Σέβομαι όλους τους οπαδούς. Εμένα με προσβάλλει η λέξη οπαδός. Με ενοχλεί πολύ το περίεργο δίκαιο του δυνατού. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα, Γιάννη. Πολύ ψέμα. Τι θα έλεγε ο Αρχιμίδης σήμερα? Δώσ' μου βήμα, γκαρίσω και το αν κοιμήσω. Τον γκαρίσω το άκουσα στη Βουλή και το κοιμήσω σε μια διαφήμιση κτλ. Το βήμα εσύ, Γιάννη, το έχεις στο χέρι σου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Δεν το πολύ καταλάβαμε το μήνυμά σου, Δημήτρη, αλλά δεν έχει σημασία. Το διαβάσαμε. Καλημέρα και στο σπίτι.

0: Σπύρο, τον Ευαγγελάτο. Γεια σου, Σπύρο. Κανένας από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μας σώσει. Έχει δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλοκαιρινή και χαλαρή.
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον φίλο τον πρόεδρο τον επικεφαλής του Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Να είσαι καλά Ορέστη και να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Παρασκευή, γιορτάζουν οι Παρασκευούλες σήμερα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που μου έχει στείλει η κυρία Αλεξάνδρα από χθες.
1: Ναι. Αν και το άκουσα από λίγο.
0: Ναι. Πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, όπου μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν ίδια. Ήταν ιδίο δικαίω, αφορά εποχή προ-Κατρούγκαλου. Σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να γίνει, ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Επανέρχονται, διορθώνεται αυτό το. Η μεγάλη αδικία που έχει διαρκέσει περίπου 10 χρόνια. Διορθώνεται. Παραμένει, διαλέγει καταρχήν τις συνταξίες και προφανώς θα είναι μεγαλύτερη η δική της, ιδίω δικαίω, όπως το λες Γιάννη. Και στην περίπτωση του συζύγου επανέρχεται πάλι όχι στο 70%, γιατί είχε νομοθετηθεί να κόβεται και εκεί στο 35%. Άρα αναμένεται και είναι καλό νέο αυτό. Ήδη η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχει κάνει.
0: Άρα εν κατακλείδη τι γίνεται.
1: Κατακλείδη θα διαλέξει τη δική της και από τη σύνταξη που δικαιούται κοινωνικό δικαίωμα, δηλαδή του συζύγου, θα είναι το, επανέρχεται πάλι στο ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, το 70%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα θέματα τα οποία θα μας σχολιάσεις σήμερα, αγαπητέ φίλε Γιώργο Χριστόπουλε. Έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν δίνεται παράταση. Πες μας τώρα το ταμείο, τον απολογισμό, τον ραντεβού με την εφορία. Τι προκύπτει από τα στατιστικά.
1: Το ραντεβού με την εφορία πράγματι είναι... Ο τίτλος που βάζει και στα βιβλία μου κάθε χρόνο, Γιάννη, πράγματι έκλεισε η διαδικασία πάνω από 6,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Mm-hmm. Εμπρόθεσμα, μάλιστα, υποβλήθηκαν. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι αυξημένες κατά 32.000 σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Και στις εταιρείες, στα νομικά πρόσωπα, ανέβηκαν στις 385.000. Και εδώ πάλι στις εταιρείες είναι περίπου αυξημένες
0: 23.000. Εσύ ως φοροτεχνικός, αλλά και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής των Φορέων της Αγοράς. Πώς είδες τη φετινή διαδικασία, από τα στοιχεία τι βγάζεις ως συμπέρασμα?
1: Πράγματι, πριν πούμε αυτό, πρέπει σε ένα λεπτό μόνο, ναι. Γιατί ότι το 36% είναι χρεωστικές. Mm-hmm. Και οι φόροι που ήρθαν και θα έρθουν στο Δημόσιο Ταμείο είναι 4,98 δισεκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα και από τις εταιρείες είναι 8,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή αν τα προσθέσει κανείς είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού. Είναι πιστωτικές.
0: Δηλαδή πόσα, 12-13 δις μάζεψε το λογιστήριο φέτος από τις δηλώσεις συνολικά και από φυσικά πρόσωπα και από εταιρείες.
1: Αν πούμε 4,98, 5 για να μην αστρογγυλεύουμε, 5 από τα φυσικά πρόσωπα και 8 από τα...
0: 13 δις.
1: 13 δις.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι μόνο το 37% είναι χρεωστικές, είπες. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι παίρνουν, επιστροφή ή δεν παίρνουν τίποτα?
1: Το 36% είναι χρεωστικές, Γιάννη. Ναι. Και η μέση επιβάρηση είναι περίπου 2.000.
0: Δηλαδή, προσέξτε, το 36% των δηλώσεων πληρώνει φόρους. Οι άλλοι, για τον ΑΒ λόγο, δικαιολογημένα ημί, δεν πληρώνει φόρους. Δεν εισφέρει δηλαδή στο γενικό λογιστήριο του κράτους και στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν είναι δυνατόν.
1: Το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, το τονίζεις.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλούς συνταξιούχους. Έχουμε πολλούς συνταξιούχους και πολλούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρους. Δικαιολογημένα δεν πληρώνουν, δεν λέω ότι είναι φοροφυγάδες.
1: Ναι. Ναι. Το 29% είναι τα καθαριστικά, είναι πιστωτικά. Επιστρέφεται δηλαδή φόρος μέσος όρος περίπου 330 ευρώ. Και το 35% είναι μηδενικές. Αυτή είναι η γεωγραφία. Μάλιστα. Των δηλώσεων. Πρέπει να πούμε, με ρώτησες ως προτεχνικός, αλλά και ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αρρωγής. Η φετινή εικόνα αποτελεί ένα αποτέλεσμα συνεργασίας της ΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των λογιστών βεβαίως που συμμετείχαν στην έγκαιρη προετοιμασία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους χιλιάδες λογιστές και θα μου επιτρέψει από την εκπομπή σου που την παρακολουθούν οι συνάδελφοι λογιστές.
0: Καλά, τώρα όλα αυτοματοποιημένα είναι. Μήπως υπερβάλλουμε δηλαδή, γιατί τους αξίζουν συγχαρητήρια στους λογιστές?
1: Γιατί για ακόμη μια χρονιά
0: αποτελέσματα. Η δουλειά τους είναι δηλαδή αυτή.
1: Βασικό πυλώνα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης. Δεν είναι, η δήλωση είναι κάτι που αγχώνει, κάτι
0: δηλαδή,
1: που δημιουργεί.
0: Θέλω να πω, το ότι κάνω εγώ εκπομπή Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να μου δώσει κανείς χαρακτήρα. Είναι μέσα στις συμβατικές μου υποχρεώσεις ως επαγγελματίας. Το ότι εσείς καταθέτετε τις δηλώσεις δεν είναι κάτι που θέλει συγχαρητήρια. Υποχρεώσή σας είναι.
1: Γιάννη, με προκαλείς και καλά κάνεις. Αλλά να σου πω ότι δεν είναι το πάτημα ενός κουμπού, είναι μια προετοιμασία.
0: Προφανώς.
1: Που έχει.
0: Μέρος της δουλειάς σας είναι όμως.
1: Δημιουργεί την ευθύνη και η υπευθυνότητα είναι το άπαν σήμερα στην λειτουργία των θεσμών, λειτουργία των εφαρμογών, λειτουργία.
0: Και πληρώνεσαι, δεν την κάνετε τζάμπα τη δουλειά αυτή πάντως. Να το πούμε αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ένα αίσθημα ευθύνης στην επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό, την αδιάκοπη καθημερινή προσπάθεια. Στάθηκαν δίπλα σε εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτά όλα τα βάζω με μια υπογραφή.
0: Okay.
1: Αίσθημα ευθύνης. Όχι, βεβαίως είναι υποχρέωση, όπως το πες. Ήταν καθοριστική. Θέλω να τονίσω. Για να μην αφήσω απ' έξω ούτε το οικονομικό πλητήριο, ούτε την ΠΟΦΕ που ήταν συμβολή.
0: Ναι, ναι, και πάμε λίγο στα χρηστικά, αν θέλεις.
1: Πάμε στα χρηστικά, ναι. Γιατί όλη την διάρκεια έβλεπε τα προβλήματα, παρακολουθούσε με τον διοικητή και με την ΑΔΕ
0: λοιπόν,
1: και ενημέρωνε τα προβλήματα.
0: Πάμε τώρα στα της ΔΕΘ. Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο την επόμενη μέρα. Τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν έχουμε εικόνα.
1: Ναι, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη του 26 αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για μια νέα δέσμη προορικών παρεμβάσεων. Και επίκεντρο θα είναι οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βέβαια η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Η σημαντικότερη πρόταση που συζητείται, Γιάννη, και θα μιλήσω και για τις δικές μας προτάσεις που είναι στο επίκεντρο και φαίνεται ότι.
0: Γιώργο, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις λίγο πιο γρήγορα. Πάμε απευθείας στα σημεία, Γιώργο. Τι βρίσκεται στο τραπέζι?
1: Είναι η μείωση του χρονικού στελεστή των επιχειρήσεων από 22% στο 20%. Είναι η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτεύγματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Είναι η αναμόρφωση του τεκμαρτού στον προσδιορισμό του εισοδήματος. Η έκπτωση του φόρου για την εφάρμοξη εξόπτυξη του φόρου. Η θεσμοθέτηση κινήτρων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Εδώ είναι κάτι που το αναδεικνύει και η αγορά αλλά και η δική μας επιτροπή. Έχουμε μια. Βασικό άξονα τη θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος επιβράβευσης επιτέλους της φορολογικής συνέπειας για επιχειρήσεις.
0: Πώς θα γίνει αυτή η επιβράβευση, δηλαδή, για εξήγησέ μας.
1: Θα μπορεί οπωσδήποτε η επιβράβευση αυτή να έχει σχέση με το χρηματοδοτικό πεδίο, το οποίο, τα μπόνους δηλαδή που λέμε στην συνέπεια. Στις επιστροφές του φόρου, σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν συνέπεια, να μην καθυστερείται η επιστροφή, να αντιμετωπίζεται δηλαδή η συνέπεια.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση που αυξάνει το.
0: Άρα αυτά της. Θα δούμε τώρα πώς θα το συγκεκριμενοποιήσει ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να διακατέχει.
0: Το θέμα είναι και με τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές, ο Πρωθυπουργός να ενισχύσει και οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, τη λεγόμενη μεσαία τάξη και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής άδικο. Και μπράβο στον κύριο Παυλίδη που το επισήμανε και μου στέλνει και εμένα συγχαρητήρια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από την παρακράτηση φόρου πληρώνουν και επιπλέον φόρο σε αντίθεση με τους μισθωτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο. Μπράβο. Κατά συνέπεια, έχει σημασία το ότι οι μισθωτοί σε σχέση με εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μονίμως ή ευνοημένοι στην ιστορία αυτή όσον αφορά την παρακράτηση φόρου. Άρα, πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να εξομοιωθούν οι φορολογικοί συντελεστές κάποια στιγμή των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι πάρα πολύ υψηλοί με αυτούς των μισθωτών και ας μην πληρώνουν φόρους και να μπούμε επιτέλους σε μια διαδικασία φορολογικής ανάπτυξης. Για να δούμε, θα γίνει αυτό.
1: Είναι πολύ σωστά όπως επισήμανες και να τονίσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοπασχολούμενους γενικά, τις ατομικές επιχειρήσεις, ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα. Εδώ φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να εκλογηθούν κάποια σημεία που είναι ακραία.
0: Ξέρεις με τι φορολογικό συντελεστή φορολογήθηκα εγώ, βάσει των εισοδημάτων που έχω ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκτός από το 20% της παρακράτησης φόρου, με 45%.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχω φτιάξει εταιρεία. Γιατί να υπάρχει αυτή η αδικία σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές?
1: Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οπωσδήποτε μια τέτοια εταιρεία.
0: Τώρα υπάρχουν και οι αδαείς και οι αγράμματοι, οι οποίοι λένε ότι το 20% των μισθωτών είναι αυτό το οποίο συνεισφέρει στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Αγράμματοι και αδαείς. Η ουσία είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν και σηκώνουν μονίμως απίστευτα και υπέρογκα φορολογικά βάρη. Σωστή επισήμανση και του φίλου του Ορέστη. Ελάτε, κύριε Χριστόπουλο.
1: Ναι, υπάρχει άποψη γιατί μπήκε το τεκμαρτό εισόδημα στην Ευρώπη. Η συνδρομή των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν περίπου γύρω στο 12% στους φόρους. Και εδώ στην Ελλάδα ήταν 8%. Αυτό μας υποχρέωσε για να πάρουμε, μην το ξεχνάμε το 23, για να πάρουμε την τελευταία
0: Γιώργο μου, να το πούμε απλά. Δεν γίνεται κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 20% παρακάλαση φόρου και 45% στα ανώτατα κλιμάκια φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή 65%. Δεν γίνεται.
1: Να πούμε κάτι που είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μέσος όρος, να είναι κάτω από το μισθωτό. Δεν μπορεί να ο μέσος όρος, δεν μιλάω, δεν θέλω να κάνω τώρα από την εκπομπή σου μαθήματα φόρου διαφυγής. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μην πω σε κλάδους, είναι απογοητευτικό, να είναι κάτω και από το κατώτατο μισθό. Δηλαδή, σήμερα 920 επί 14, πόσο είναι, να είναι κάτω. Εκεί λοιπόν ανάγκασε την πολιτεία να παρέμβει και να κάνει την πνευματική
0: προλογική.
1: Είναι όπως όλα τώρα με τόσα εργαλεία.
0: Το έχουν πιάσει οι ακροατές και μου έχουν στείλει ενδιαφέροντα μηνύματα για τις αδικίες σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με το μισθό των.
1: Υπήρξαν αδικίες, δεν μπορεί για παράδειγμα. Για παράδειγμα, φωνάζαμε μια γυναίκα, δικηγόρο, λογίστρια, οτιδήποτε επάγγελμα, δημοσιογράφο, που είναι σε ενδιαφέρουσα μέσα στο 25. Αυτό απειλάγει και είναι ελεύθερο επαγγελματία.
0: Έτσι, αυτές, λοιπόν. Αυτές κάνε μια παύση, θα τα πούμε σε 2-3 λεπτά. Μην κλείσει, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχει να μα πει μερικά ακόμα για τη ΔΕΦ. Αλλά να σχολιάσουμε και όλα αυτά. Την μόνιμη αδικία σε βάρο των ελεύθερων επαγγελματιών που συνεισφέρουν αναντίστοιχα σε σχέση με του άλλου στον κρατικό προπολογισμό. Θα τα πούμε σε λίγο, παρακαλώ.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Η προσφορά ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χαμός από μηνύματα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματίων. Το πιο ενδιαφέρον μήνυμα μου το στείλε ο Διονύσο Γιανακόπουλος. Το έχω σημειώσει εδώ. Πείτε τα κύριε Παπαγιάννη, γιατί ορισμένοι αδαείς και αγράμματοι αναφέρουν το 20% της παρακράτησης φόρου σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που δεν είναι το ίδιο. Έχει δίκιο ο φίλος, γιατί λέει το εξής, ότι η Ελλάδα ίσως είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που οι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες όχι μόνο φορολογούνται με διαφορετικούς κανόνες, αλλά διαχωρίζονται κυρίως ως προς το αφορολόγητο όριο, τον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και της κλίμακας. Άρα, Γιώργο Χριστόπουλε, ρωτάω εγώ, θα μπορούσε ένα ενιαίο σύστημα, για όποιον ξέρει τουλάχιστον από αυτά στο εξωτερικό, να υπάρχει όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, όπου ο ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογείται απόλυτα ισόνομα, απόλυτα ίδια με τον μισθωτό σε όλα τα επίπεδα και στην προκαταβολή φόρου και σε όλα όσα αφορούν την έκπτωση και αναλόγως βεβαίως και τις κλίμακες.
4: Κάτι που πρέπει να πούμε.
3: Και κάτι άλλο που δεν υπολόγισα στη σύγκριση μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματίων, που και πάλι είναι σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματίων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση έχουν και την προκαταβολή φόρου. Εκτός όλων των άλλων δηλαδή, που δεν τα έχουν οι μισθωτοί, έχουν επιπλέον τις κλίμακες φορολογίας και υπολογισμού φόρου εισοδήματος, συν το 50% της προκαταβολής φόρου της επόμενης χρονιάς. Φοβερό, έτσι.
4: Αν όμως το 20% είναι περίπου κοντά στο μισό, το 20% που παρακρατείται, δεν υπάρχει προκαταβολή. Πρέπει να σου πω όμως ότι κάτι που ακούω τώρα από πολύ σωστά πολλοί ακροατές, ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να σου πω ότι την ίδια κλίμακα χρησιμοποιεί ο φορολογικός νομοθέτης και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τη μόνη διαφορά, στους μισθωτούς κάνει τις εκτόσεις του φόρου ανάλογα με τα παιδιά κλπ.
3: Ενώ
4: οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ φορολογούνται. Βεβαίως είχαμε μια μείωση πέρυσι.
3: Ναι, μου έστειλε η Δόμνα ένα μήνυμα. Ότι μου λέει ότι ένας μισθωτός δεν πληρώνει φόρους. Φορολογική του δήλωση δεν πληρώνει. Δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνει καθόλου φόρους. Μα αυτό έλειπε, να μην πληρώνει καθόλου φόρους, Δόμνα μου. Εισοδήματα δεν έχει. Δεν θα πρέπει να πληρώνει φόρους. Είτε με τη μορφή της παρακράτησης φόρου, είτε μέσα από τη φορολογική του δήλωση. Το θέμα είναι οι άλλοι που πληρώνουν επιπλέον φόρους από εσένα. Έλα, Γιώργο.
4: Πρέπει να σου πω ότι το έχει αναδείξει πολλές φορές. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεσηκώθηκαν από το 23 που έγινε αυτή η εφαρμογή του εκμαρτού εισοδήματος. Και όπως γνωρίζουμε, το συνταγματικό δικαστήριο, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο που λέγεται Συμβούλιο της Επικρατείας, συνηγορεί με στοιχεία που οδήγησαν στην προκαταβολή.
3: Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, στην προκαταβολή φόρου τι θα κάνει.
4: Προκαταβολή φόρου ήδη.
3: Θα τη μειώσει.
4: Είναι στην πρώτη γραμμή και αυτό από τα αιτήματα. Μελετιέται. Θυμίζω ότι είναι 80% στα νομικά πρόσωπα, 55% όπως είπε στους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και εδώ φαίνεται να κατανοείται, διότι δημιουργεί πρόβλημα στη ρευστότητα, δημιουργεί πολλά.
3: Γιώργο, πρέπει να κατανοήσει η χώρα, οι αρχές, ότι επειδή φοροδιαφεύγουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι υδραυλικοί, είτε είναι ηλεκτρολόγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, και βέβαια δεν φοροδιαφεύγουν όλοι, δεν μπορούν οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν το μάρμαρο για αυτούς.
4: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που έβαλες τώρα ακριβώς, και μάλιστα έχει ήδη εντοπιστεί Γιατί συνέβαινε το εξής, Γιάννη. Το 4% των ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλει το 50%
3: ακριβώς.
4: των φόρων.
3: Άρα, καταλαβαίνεις λοιπόν, από αυτό που είπες και μόνο τι σημαίνει.
4: Ναι, και είναι τα αποκλειστικά τα στοιχεία. Για 473.000 βέβαια θα υπήρξε πρόσθετη επιβάρηση περίπου γύρω στο 1.500 ευρώ. 124.000 δεν είχαν καμία μεταβολή και κάποιοι που είχαν παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες πέρα από το τεκμαρτό, βολεύτηκαν. Διότι σου λέει το εξής, εγώ δήλωνα 30, μου λες ότι πρέπει να δηλώσω 25, ας προσαρμοστώ στα 25.
3: Ωραία, σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας πρέπει να μπουν οι αναλύσεις του Πρωθυπουργικού Επιτελείου και σε αυτά να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη ήταν οι πιο αδικημένοι των τελευταίων ετών σε όλη την κοινωνία της χώρας από το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο και μετά. Συμφωνείς σε αυτό?
4: Συμφωνώ και πρέπει να σου πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ήδη άρχισαν τα πρώτα ραντεβού όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται γύρω από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η οργάνωση και τα πρώτα ραντεβού σχετικά με τις επαφές και τις επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικούς εταίρους. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, έχει ξεκινήσει κάποιες πρώτες επαφές με την αγορά.
3: Ωραία. Μακάρι όλα αυτά να τα δούμε να υλοποιούνται στην πράξη.
4: Και να πάμε προετοιμασμένοι, διότι εκείνο που είναι και πρέπει να μείνει είναι ότι όποια μέτρα αποτελεί και θα αποτελέσουν πρέπει να ελέγχουν τη σταθερότητα.
3: Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, Γιώργο? Πόσο ακούγεται ότι θα μειωθεί?
4: Το 80% φαίνεται ότι θα μειωθεί κοντά στο 50%, δηλαδή το 50%, το 55% εκεί έχει δοθεί και μια έμφαση τουλάχιστον.
3: Στους ελεύθερους επαγγελματίες, τώρα είναι στο 5%. Πόσο θα μειωθεί?
4: Είναι 55%.
3: 55, ναι.
4: 55, εκεί φαίνεται ότι θα κατέβει αρκετά.
3: Πόσο δηλαδή, τι εικόνα έχεις? Δεν μας λες όμως κάτι συγκεκριμένο, θα κατέβει αρκετά, μας λες. Πόσο, 5, 10, 15, 20.
4: Όχι στο μισό. Λίγο παραπάνω από το μισό, δεν είναι ακόμη σίγουρο. Αλλά εκείνο που φαίνεται είναι ότι τουλάχιστον αντί ένα έτος, τουλάχιστον 3 χρόνια, ένας που βγαίνει στην αγορά, ελεύθερος επαγγελματίας, να μην έχει προκαταβολή. Αυτό είναι σημαντικό.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον να δώσουν κίνητρα στους νέους. Οι παλαιότεροι έχουν καεί που έχουν καεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
4: Να κλείσω με μια είδηση που πρέπει να το προσέξουν οι τηλετεχνοί επιτέλους. Ναι. Τα αυτοκίνητα που θα αγοράζουν έχει δοθεί και βγήκε και στην δημοσιότητα ο διοικητής μια απόφαση. Και,
3: ναι, πάμε στην ουσία της είδησης, Γιώργο.
4: Πρόκειται για ένα μέτρο με κοινωνικό δημογραφικό χαρακτήρα για να μιλάμε ότι πλέον υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένη διαδικασία ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιήσουν την απαλλαγή χωρίς αβεβαίωτες. Μιλάω για αυτοκίνητα τρίτεχνη. Πολύ τεκνοί που δεν θα έχουν τέλος ταξινόμηση. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες που τα χώρουν άγρια. Και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ φίλων που έχουν πληρώσει 55% προκαταβολή φόρου, 45% κλίμακα φόρου, συν το φόρο εισοδήματος που κλήθησαν να πληρώσουν φέτος.
5: Real FM.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστάτη.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: περιοχή της Αθήνας ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με άλμα στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά, ο Μανούλη Καραλής κυριάρχησε στο επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στον Βόλο. Στον ακοντισμό των γυναικών, νικήτρια ήταν η Ελίνα Τζέγκο με 58 μέτρα και 37 εκατοστά. Στα 100 μέτρα των γυναικών, την πρώτη θέση μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας μαζί σε 11 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά. Στα 100 των ανδρών κέρδισε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης με 10 δευτερόλεπτα και 24 εκατοστά. Περισσότερα στο Φιλαθλός.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά και χρόνια πολλά για σε όποια Κροάτρια ή Κροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Κάτσε και εκλογές κοντοζυγώνουν, αγαπητέ φίλε μου, γράφει ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος, από συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες που θα τιμωρήσουν την κυβέρνηση και θα τρίβουν τα ματάκια τους. Μα είναι αυτονόητο αν δεν μειώσεις τη φορολογία και δεν περικόψεις και την προκαταβολή φόρου. Ακούστε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλες και φίλους ελεύθερους επαγγελματίες που τα βάζουν με τους μισθωτούς. Εδώ δεν τσακωνόμαστε. Δεν στρέφεται μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και σας το λέω και εγώ που είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας στο κανάλι, μισθωτός εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω δηλαδή και τις δύο φορολογικές ιδιότητες. Είναι δυσβάστακτα τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφενός γιατί πληρώνουμε την προκαταβολή φόρου νωρίτερα, δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά. Αφετέρου γιατί έχουμε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Και επίσης να βάλουμε και τις ασφαλιστικές φορές αν απασχολεί κάποιος ένα ή δύο άτομα. Δεν συγκρίνονται τα βάρη του ενός με τον άλλο. Και είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί το μοτέρ της οικονομίας δεν είναι ο μισθωτός. Το μοτέρ της οικονομίας και οποιασδήποτε οικονομίας στην ελεύθερη αγορά είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι επιχειρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για να μην αισθάνεται αδικία ο έτερος φορολογούμενος και εν πάση περιπτώσει αυτό που γίνεται με τους μισθωτούς και την παρακράτηση φόρου που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, θα έπρεπε στις φορολογικές δηλώσεις να πληρώνουν τους φόρους τους και όχι να γίνεται παρακράτηση νωρίτερα. Όπως συμβαίνει δηλαδή στη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετανία, να ενοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να μην υπάρχει αίσθηση της αδικίας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, είπαμε, δεν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, τα οποία στρέφονται κατά των μισθωτών και της φορολογικής πολιτικής που ακολουθούν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια για επειδή τους χαϊδεύουν. Ας πούμε εδώ ο κύριος Γεωργίου έχει στείλει το μήνυμα, τον Νίκος, ο δικηγόρος. Μα το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές των μισθωτών, κύριε Γεωργίου, είστε και δικηγόρος. Το θέμα είναι να μειωθούν οι άλλοι φορολογικοί συντελεστές. Να πέσουν δηλαδή πιο χαμηλά. Να αυξήσουμε τους φόρους των συμπατριωτών μας είναι το θέμα. Πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Δεν το σχολιάσα, θα το σχολιάσω μετά. Καλημέρα στη Βασιλική, την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Χθες το σχολίασε ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης και εμείς την ιστορία αυτή με τον Σαλμά και τις χρεώσεις, τις εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του. Θα τον αναζητήσουμε και σήμερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο το Λικουρίνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να είσαι καλά αγαπητέ Γιώργο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που μου γράφει ότι το κράτος Γιάννη αντιμετωπίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες σαν ελεύθερους εφοπλιστές, φορολογώντας τους ακόμη και για εισόδημα που δεν έχουν αποκτήσει. Η προκαταβολή φόρου θα έπρεπε να είχε πέσει κάτω από το 30%. Δεν γίνεται η συνέπεια και η εργασία να τιμωρούνται προκαταβολικά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο από τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή 10-12 το πρωί και μετά παίρνω την άδειά μου. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που επισημαίνει ότι το διατάφτα Γιάννη μετά την είσοδό μας στην Ευρωζώνη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν είναι πλέον ελεύθερες να σχεδιάζουν τη δημοσιονομική τους πολιτική. Οι Βρυξέλλες θα αποφασίζουν βάσει αυστηρών κανόνων πόσο μπορούν ή δεν μπορούν να ξοδέψουν οι διάφορες κυβερνήσεις. Αυτά για το παραμύθι που υποστηρίζουν μερικοί ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο φίλος Αντώνης μου λέει για το μεγάλο αριθμό που φοροδιαφεύγουν. Είπαμε ότι υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που πράγματι φοροδιαφεύγουν. Όχι όλοι όμως. Οι υπόλοιποι πληρώνουν τα σπασμένα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι αδικία. Που το αισθάνονται έντονα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Καλημέρα και στη φίλη την Κρίστη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να θίξετε και το φόρο που πληρώνουμε στην εφορία για, για ποσά που φανερά δεν εισπράττονται από ενοικιάσεις τύπου Airbnb. Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη, σταματώ και... Εννοείται από ενοικιάσεις που δεν δηλώνονται, από μαύρα δηλαδή. Ξέχασα το πιν, θωμάσες... Καλημέρα στο Λεωνάρδο το Γκονδύλι. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη τον Πασχάλη που αναρωτιέται αν ένας νέος αγρότης ειδικού καθεστώτος θα πάρει σύνταξη κάποια στιγμή. Δύσκολο αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Μιχάλη τον Ζαχαρία. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου γράφει ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να έχει περισσότερα έσοδα, Γιάννη, από ΦΠΑ και καθόλου κλέψιμο από τις επιχειρήσεις, θα έδινε επιστροφή στους φορολογουμένους με βάση τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Όχι μείωση του ΦΠΑ, αλλά επιστροφή κάποιου ποσοστού. Έτσι όλοι θα πληρώσουν ηλεκτρονικά, άρα όλες οι αγορές θα γίνουν με αποδείξεις. Καλημέρα και στην κυρία Νίνα που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Γι' αυτό δεν υπάρχει, κύριε Παπαγιάννη, οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε οι προτελευταίοι στην Ευρώπη εξαιτίας της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι εξαιρετικά αυστηροί, που δεν μπορούν να επενδύσουν στην ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη μου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα μας αύξησαν τη φορολογία 4 φορές επάνω στις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Δεν κατάλαβαν το μήνυμα. Θα τα πούμε λοιπόν στις εθνικές εκλογές. Ο Γιώργος είπε την ατάκα, γράφει μάλλον την ατάκα της ημέρας. Το παράξενο είναι, Γιάννη, ότι οι ορισμένοι μισθωτοί που δήθεν ζηλεύουν τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατί αυτοί είναι συνεπείς φορολογούμενοι, αλλά και ορισμένοι συνταξιούχοι, δεν θα τους άρεσε να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί αν γίνουν θα καταλάβουν τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ στο Κιλκής. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να μας αναφέρετε κιόλας με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε λόγω της υψηλής φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Προβλέπετε κάποια μείωση των συντελεστών στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Ελεύθερος επαγγελματίας δεν είστε κι εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ως γιατρός ή όχι?
2: Εγώ ήμουν γιατρός στο ΕΣΥ.
1: Α, στο ΕΣΥ, οκ. Μισθωτός λοιπόν.
2: Μισθωτός, αλλά ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προτάσεων για το πώς θα ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και σε σχέση με την προκαταβολή φόρου, αλλά και με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να πάει στις 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Μιλάμε για τις 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να ξαναμπούν για το ιδιωτικό χρέος. Και θα δώσουν και πολλά έσοδα στο δημόσιο. Όσες φορές 120 δόσεις, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν ξανά για να έχουμε και εισπράξεις. Γιατί όπως λειτουργεί σήμερα, ο κόσμος δεν μπαίνει σε κάποια ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε για ένα πρόσβαση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις μικρές στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτή τη στιγμή, 80% των ανθρώπων οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, να υπάρχει λευκός τηρεσίας, να υπάρχει μεγάλο λογαριασμός πραγματικά ακατάσχετος, ούτως ώστε να τους επιτρέπει αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προτάσεων για τους ανθρώπους αυτούς και για το πώς θα διορθώσουμε και την αδικία με το τεκμαρτό εισόδημα. Όλα αυτά
1: έχουν... ξέρετε, τα έχουν υποσχεθεί και άλλοι πριν, αλλά δεν τα έκαναν πράξη δυστυχώς. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να εξεταστεί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί να έχουν το ίδιο αφορολόγητο όριο, τον ίδιο τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και τις ίδιες κλίμακες? Δεν θα ήταν πιο δίκαιο τι λέτε εσείς για το φορολογικό σύστημα?
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι αποδίδουν και πληρώνουν φόρο και στις συναλλαγές οι οποίες γίνονται, θέλω να πω.
1: Η παρακράτηση εννοείται.
2: Έχουμε παρακράτηση, έχουμε την πολύ άδικη προκαταβολή.
1: Έχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που τους επιβαρύνουν επίσης.
2: Ακριβώς. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα μικρομεσαία επιχείρηση που είναι και παραμένει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης στην πραγματικότητα να ευνοήσει 2-3 ομίλους από κάθε τομέα και να κλείσει ή να περιορίσει πάρα πολύ τις δραστηριότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η αιμονή αυτή της κυβέρνησης στο να εφαρμόζει το δόγμα Πισαρίδη, που στην πραγματικότητα προβλέπει το να μην υπάρχει μια μικρή, μια μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα και όλες να μπουν κάτω από τις ομπρέλες των μεγάλων επιχειρήσεων, νομίζουμε και όχι νομίζουμε. Είναι και από την διεθνή εμπειρία πλέον αποδεδειγμένο ότι δεν λειτουργεί σε μια ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι η φιλοσοφία αυτή μιας οικονομίας η οποία είναι ελεύθερη και λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Άρα ως ΠΑΣΟΚ εμείς δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε πολύ διαφορετικά και χωρίς εκπλήξεις όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή τη θητεία της απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο στα της κεντροαριστεράς. Φαντάζομαι θα προσέξατε την μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και την στροφή που έκανε ο ίδιος, αλλά μάλλον ο ίδιος όχι, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Κατά συνέπεια και ο ίδιος, αφού δεν το διέψευσε, αντίθετα το επιβεβαίωσε όσον αφορά τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και τον Ομοπιερακάκη. Το ΠΑΣΟΚ όμως ήρθε πιο αριστερά. Λέει το ΠΑΣΟΚ, και είχαμε χθες τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη για να μας το επιβεβαιώσει αυτό, με την έννοια ότι ο Λευτέρης Καρχημάκης είναι ο συντονιστής, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ότι όχι, εμείς δεν λέμε όχι, λέμε θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη, αλλά θέλουμε και ζητάμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών μη κρατικών ΑΕΗ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη διαφοροποίηση?
2: Εγώ θεωρώ και όλοι βλέπουμε ότι στην Ελλάδα επικρατεί μια τρικυμία εγκρανίων σε σχέση με πολλά θέματα και ένα από αυτά είναι και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παράλογα πράγματα ακούγονται. Όχι, δεν θέλει, λέει η Ελλάδα, να επαναδιατυπωθεί το άρθρο του συντάγματος, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά παράλληλα να λειτουργούν χωρίς κανόνες και ενδεχομένως ας είναι και κερδοσκοπικά. Έτσι δεν προστατεύονται ούτε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στα πανεπιστήμια αυτά, ούτε ως κράτος δεν βάζουμε ένα υψηλότερο στάνταρ σε σχέση με την λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν έχει μη κρατικά ιδρύματα και η οποία έχει αυτή την παράδοση.
1: Πρέπει να υπάρχουν, το παραδέχεστε.
2: Πρέπει να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά.
1: Αυτό έκανε ο Πιερακάκης. Δεν μπορούσε να αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος και έφερε νόμο για να υπάρχουν τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πού διαφωνείτε λοιπόν?
2: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούμε ότι το άρθρο 16 του συντάγματος πρέπει να αναθεωρηθεί, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε στη χώρα να μπορούν να λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και παράλληλα αυτά τα ιδρύματα.
1: Λοιπόν, θέλω να το ρωτήσω αυτό να μου το διευκρινίσετε, γιατί είστε και εσείς άνθρωπος αγοράς. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας να επενδύσει σε μη κρατικά αν δεν έχει κέρδος? Δηλαδή, για ποιο λόγο να τα κάνει? Λέτε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Για ποιο λόγο πρώτον να επενδύσει κάποιος επιχειρηματίας και δεύτερον, το μη κερδοσκοπικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν οι φοιτητές. Μη κερδοσκοπικό είναι και το Harvard. Ξέρετε πόσο πληρώνεις περίπου το χρόνο? Από 60 ως 90.000 ευρώ. Να επαναλάβω το νούμερο. Από 60 ως 90.000 δολάρια για την ακρίβεια, όχι ευρώ. Τι μη κερδοσκοπικά λοιπόν πανεπιστήμια είναι αυτά? Για εξηγήστε μας.
2: Ένα είναι ότι τα περισσότερα μεγάλα ιδρύματα, όπως πολύ σωστά είπατε, και τα περισσότερα πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν, ή οι φορείς, ή οι οργανώσεις οι οποίες επιλέγουν να κάνουν αυτά τα ιδρύματα,
1: ναι,
2: δεν έχουν ως σκοπό τους το κέρδος.
1: Γιατί να τα φτιάξουν αν δεν έχουν το κέρδος ως σκοπό? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Η Εκκλησία να φτιάξει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το καταλαβαίνω.
2: Μα φτιάχτηκαν αυτά τα ιδρύματα ακριβώς επειδή υπήρχε ένα όραμα των ιδρυτών τους, των φορέων που τα ίδρυσαν, να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προφανώς πρέπει να λειτουργεί, να πληρώνει τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά παράλληλα ο άνθρωπος ο οποίος το ιδρύει, είτε επειδή του δίνει σπορολογικά κίνητρα να το κάνει, είτε επειδή έχει ένα όραμα να δημιουργήσει μια σπουδαία, και αυτό δεν λέω κάτι καινούριο, έτσι λειτουργούν τα περισσότερα πανεπιστήμια, αυτά τα μεγάλα ιδρύματα για το
1: οποίο... Άρα λοιπόν διευκρινίστε το. Όταν λέτε μη κερδοσκοπικά, δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής και οι γονείς του δεν θα πληρώνουν δίδακτρα?
2: Προφανώς υπάρχουν δίδακτρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, αλλά παράλληλα υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές πολιτικές οι οποίες ασκούνται από αυτά τα πανεπιστήμια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι οι οποίοι φοιτούν και στο Χάρβαρντ, οι οποίοι φοιτούν και στη Σορβόνη.
1: Έχουν υποτροφίες.
2: Έχουν υποτροφίες.
1: Μαζί σας.
2: Και Και όλα αυτά προβλέπονται και δίνονται κίνητρα στον άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτα, και αυτά τα κίνητρα πρέπει να προβλέπονται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εμείς δεν λέμε στο Πασόκ ότι θα μείνει κάποιο παιδί στον αέρα ή ότι θα θέλουμε να κλείσουμε ιδρύματα τα οποία έχουν γίνει. Λέμε ότι πρέπει να επαναπλαισιωθεί αυτή η λειτουργία, πρέπει να διασφαλιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα ίδρυμα να λειτουργεί με σκοπό την κερδοσκοπία, άρα με το να βάζει δίδακτρα τα οποία είναι παράλογα, τα οποία τελικά θέλουν να εξασφαλίσουν το κέρδος. Γιατί αν κάνεις ένα ίδρυμα το οποίο τριτοβάθμιο, το οποίο έχει σκοπό το κέρδος, τελικά θα κάνεις έκπτωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και πρέπει να έχουμε ιδρύματα τα οποία να έχουν υψηλή ποιότητα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Οι γονείς αυτοί οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους σε τέτοια ιδρύματα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ιδρύματα εφάμιλα των κρατικών ιδρυμάτων. Άρα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Το Πασόκ αυτό που λέει, και να το πω με μία φράση, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τη λειτουργία όλων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στη χώρα, να προστατεύσει την μη κερδοσκοπική λειτουργία της, όπως σας το περιέγραψα, το οποίο δεν είναι κάτι πρωτότυπο, είναι έτσι λειτουργούν όλα τα ιδρύματα στον κόσμο, να προστατεύσει και αυτά τα παιδιά που φοιτούν εκεί, ούτως ώστε να μην είναι δεύτερης ταχύτητας και να λέμε εμείς δεν αναθεωρούμε το άρθρο 16, όπως λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά παράλληλα θα επιτρέπουμε και μια λειτουργία την οποία δεν θα αναβαθμίσουμε στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι όλα πρέπει να
1: επί
2: πάνε προς τα πάνω και να προστατευτούν.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Real Blogger, καλημέρα Real Blogger, αν θα δεχόσασταν να χειρουργηθείτε από πτυχιούχο γιατρό μη κρατικού ιδιωτικού πανεπιστημίου, εγώ θα το επεκτείνω το ερώτημα, και αν όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι έρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού, μη κρατικά ή κρατικά, όπως είναι της Βουλγαρίας, όπως είναι της Ρουμανίας, όπως είναι των Σκοπίων, όπως είναι ακόμα και της Ιταλίας ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλες χώρες μπορώ να επικαλεστώ, βγαίνουν τελικά πραγματικά ικανοί γιατροί και μπορεί να τους εμπιστευτεί κάποιος για την υγεία του ή όχι, για πείτε μου.
2: Υπάρχουν ικανοί γιατροί οι οποίοι βγαίνουν από πολλά και πανεπιστήμια από διάφορες χώρες του κόσμου και τελικά είναι η ελεύθερη αγορά εκείνη η οποία κρίνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αν ένας γιατρός είναι καλός, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη και αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που έχει. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση ότι κάποια χώρα έχει λιγότερο ή καλύτερα πανεπιστήμια. Η συζήτηση στην οποία πρέπει να μπούμε στην Ελλάδα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έχουμε στην Ελλάδα και τα οποία προφανώς θα είναι και κρατικά, και εκεί πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος να ενισχύσουμε την ποιότητα των σπουδών, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών το οποίο θα παρέχουμε θα καλύπτεται και από το Σύνταγμα της χώρας, αλλά παράλληλα θα είναι και υψηλό, ούτως ώστε οι επιστήμονες οι οποίοι θα παράγουμε εμείς σε αυτή τη χώρα θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο, και αυτό θα το διασφαλίζουμε ως κράτος και για τα κρατικά και για τα μη κρατικά ιδρύματα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι φίλες και φίλοι, ακόμα και κόμματα τα οποία έχουν μια αριστερή ή κέντρο-αριστερή, αν θέλετε, φιλοσοφία και προσέγγιση, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια χώρα η οποία να μην έχει μη κρατικά ή... Τώρα, για μένα η ουσία όλων αυτών είναι, επειδή πάντα ο επιχειρηματίας κοιτάζει το κέρδος, αποκλείεται να έρθει κάποιος επιχειρηματίας να επενδύσει στην Ελλάδα χωρίς να ενδιαφερθεί για το κέρδος, και καλά θα κάνει εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι το νόημα της επένδυσης. Αυτό είναι το νόημα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ποιο θα είναι το πλαίσιο ώστε να έρθουν αξιόπιστα ξένα μη κρατικά πανεπιστήμια, και ποιο θα είναι το ύψος των διδάκτρων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε συνάλλαγμα σε αμφιβόλου ποιότητας, εκπαιδευτικής ποιότητας εννοώ, χώρες του εξωτερικού, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι. Υπάρχουν φοιτητές Έλληνες στα Σκόπια που τελειώνουν και βγαίνουν γιατροί. Υπάρχουν Έλληνες φοιτητές στη Σόφια, της Βουλγαρίας. Και ας πούμε ότι η Βουλγαρία πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία εξυγχρονίζεται. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Ρουμανία. Υπάρχουν φοιτητές, και αυτή η ευρωπαϊκή χώρα θα μου πείτε, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην Τουρκία. Υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες χώρες, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, αναγνωρίζονται τα πτυχία τους και ακολουθούν κανονικά τις επιστήμες τους. Γιατί αυτούς τους φοιτητές να μην τους φέρει στην Ελλάδα? Γιατί αυτοί οι φοιτητές να μην σπουδάζουν σε εδώ πανεπιστήμια μη κρατικά και να πηγαίνουν να σπουδάζουν στη Σόφια, στην Αλβανία ή οπουδήποτε αλλού? Δεν λέω για την Κύπρο, γιατί είναι αδελφή χώρα και γιατί μιλάνε ελληνικά και γιατί έχουμε ιστορικούς, πολιτισμικούς και άλλου είδους δεσμούς. Αλλά στις υπόλοιπες χώρες γιατί? Φαίνεται λοιπόν, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από το ΠΑΣΟΚ που συζητάει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ, ακόμα και με αναθεώρηση του άρθρου 16, έχει έρθει και έχει κάνει μια στροφή προς τον ρεαλισμό και ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός του ξεκαθάρισε, είπε και επισήμανε ότι δεν πρόκειται στην περίπτωση που κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές και γίνουν κυβέρνηση να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη, σε αυτό ακριβώς οδηγεί. Τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας, επειδή είναι ευφυής και επειδή έχει εμπειρία από πολιτική, απευθύνεται και σε ένα κοινό ανθρώπων που ξέρουν ότι αν δεν περάσουν τα παιδιά τους εδώ, σε πανελλαδικές εξετάσεις, θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο μετά. Δεν έχει σημασία, η ουσία μετράει. Ότι μέχρι και ο Τσίπρας, ο οποίος θυμάστε τι έκανε κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων με τις καταλήψεις κτλ., ήρθε στο δρόμο της λογικής. Ότι δηλαδή δεν μπορεί εν έτη 2026 μια χώρα να απαγορεύει τη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Το παγκόσμιο κύπελο του 1970 που διεξήχθη στα γήπεδα του Μεξικού ήταν η πρώτη διοργάνωση που καλύφθηκε τηλεοπτικά στην Ελλάδα σε απευθείας μετάδοση. Οι αγώνες είχαν μεταδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης που ήταν ο προπομπός σημερινής ΕΡΤ. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των αγώνων, που ήταν ασπρόμαυρη εικόνα, έπαιξε ο κορυφαίος αθλητικός συντάκτης Γιάννης Διακογιάννης, που μετέδωσε τις αναμετρήσεις. Στην προηγούμενη διοργάνωση του 1966 στην Αγγλία, όπου η ελληνική τηλεόραση ήταν στα Σπάργανα, σε πειραματικό στάδιο, με πολύ μικρό αριθμό δεκτών, το Μουντιάλ είχε μεταδοθεί στη χώρα μας μαγνητοσκοπημένο.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την...
12: Η ζωή μας κάτι εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
13: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
14: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
15: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκα.

0: παιδεία, πολιτισμό, ήθος και ευγένεια από το σπίτι σου, σεβασμό, δε σου κάνει τίποτα το σχολείο. Ο Στέλιος μου γράφει, αφού ούτως ή άλλως με τον νόμο Πιερακάκη έχουν ιδρυθεί ιδιωτικά κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ΣΤΕ έβγαλε τον νόμο αυτό συνταγματικό, γιατί η κυβέρνηση προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 συντάγματος, γιατί θα χρησιμεύει? Είναι πολύ απλό, αγαπητέ φίλε. Είναι διαφορετικό να υπάρχει νόμος και διαφορετικό να προβλέπεται από το Σύνταγμα. Να μην αλλάζει ο νόμος δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση που εκλέγεται. Γιατί για να θεωρήσεις διάταξη του συντάγματος θέλεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν θα μπορεί να τις έχει, αφενός γιατί δεν θα είναι αναθεωρητέα η Βουλή και αφετέρου γιατί δεν θα έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση που θέλει να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, το νόμο Πιερακάκη δηλαδή, στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί συνταγματικά. Πρόκειται για μια υποκρισία. Πρέπει όσες πολιτικές δυνάμεις είναι υπέρ της ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΗ να το πουν και να συμφωνήσουν στο άρθρο 16 του Συντάγματος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, θέλω μη κρατικά, αλλά να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θέλω μη κρατικά, αλλά να είναι θρησκευτικού, αυτοδιοικητικού ή οποιοδήποτε χαρακτήρα. Αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, επιμέρους προσεγγίσεις που περισσότερο στόχο έχουν να μην θίξουν ιδεολογικά ταμπού και συγκεκριμένες κοινωνικές και εκλογικές ομάδες. Ο Τσίπρας έχει πιάσει το νόημα. Γι' αυτό από την αριστερά έκανε στροφή προς τα δεξιά και λέει να μην καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Να παραμείνει δηλαδή ο νόμος Πιερακάκη και να λειτουργούν κανονικά τα μη κρατικά ΕΗ. Το Πασόκ έπαθε βέρτιγκο. Δεν ήξερε τι να κάνει ο Ανδρουλάκης. Μου πιάσε το χώρο ο Τσίπρας. Τώρα εγώ λοιπόν λέω για να διαφοροποιηθώ, γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, στα μη κρατικά, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποιος θα έρθει, ρε φίλε, να επενδύσει εδώ χωρίς να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας που θα έρθει εδώ για την ψυχή της μαμάς του και θα έρθει να ανοίξει μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και όχι να βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος τέτοιος? Θα το δεχόμουν για την Εκκλησία, για παράδειγμα, αν κάποτε δημιουργούσε, λειτουργούσε ένα πανεπιστήμιο μη κρατικό. Για την αυτοδιοίκηση ενδεχομένως. Να μαζευτούν όλες οι περιφέρειες και να ιδρύσουν ένα μη κρατικό ΑΕΗ ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο ανταγωνισμός. Το λέω για να μην κορυδεύουμε τον κόσμο. Να λέμε πράγματα τα οποία έχουν ουσία. Και ποια είναι η ουσία? Από το να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, προτιμότερο είναι να μένουν εδώ. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω φιλοσοφήσει και έτσι το βλέπω ρεαλιστικά. Αλλά δεν το βλέπω μόνο εγώ, το βλέπει το 99,9% των χωρών του πλανήτη. Με εξαίρεση τους φίλους μας στη Βόρεια Κορέα, εκεί του Κιμ και της Κούβας. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, περιμένουμε τη
1: δεύτερη. Ενδιαφέρον, έχει ένταση σήμερα, κουμπί.
0: Βέβαια, εννοείται ότι έχει ένταση και πολλά μηνύματα. Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διαμαρτύρονται κάποιοι φίλοι μισθωτοί. Μα εμείς, λέει, πληρώνουμε το 20% ως παρακράτηση. Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας το πληρώνει?
1: Μισό λεπτά, Γιάννη.
0: Ο ελεύθερος επαγγελματίας όμως πληρώνει επιπλέον φορολογικό συντελεστή, επιπλέον την προκαταβολή φορού και επιπλέον τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Γιάννη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κάνουμε ένα λάθος. Μετά τη μεγάλη κρίση που είχαμε το 2010, πέρα από τους κοινωνικούς αυτοματισμούς που βασανίζονταν αυτή η χώρα τόσα χρόνια, μπήκαμε και στους οικονομικούς αυτοματισμούς. Ο μεγαλύτερος οικονομικός αυτοματισμός είναι αυτή τη στιγμή και το έκανε αυτός ο συγκεκριμένος νόμος. Μάλιστα, πριν από αυτό το νόμο, θέλω να θυμίσω κάτι, γιατί η ιστορία είναι κοντινή και δεν ξεχνιέται. Το μεγαλύτερο αυτόν αυτοματισμό τον είχε κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι είχε πει ο νόμος Κατρούγκαλο? Πρέπει να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να εξώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του μισθωτού με τον ελεύθερο επαγγελματία. Τότε, που αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, κάποιος ο οποίος έβγαζε εισόδημα από το ελεύθερο ατομικό του επάγγελμα 30-40.000 ευρώ, ένα οικογενειακό δηλαδή εισόδημα των 30-40.000 ευρώ, γιατί δούλευε ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να ζει στην οικογένειά του, ερχόταν ο νόμος Κατρούγκαλο και πλήρωνε περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Πρόσεξε, Γιάννη, τώρα. Ας λίγο να θυμίσω κάτι. Τι είπε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι ήταν ο δίκαιος ο νόμος Κατρούγκαλο. Mm-hmm. Τι έκανε λοιπόν η μετέπειτα κυβέρνηση που ήρθε και άλλαξε τον νόμο Κατρούγκαλου τα επόμενα χρόνια? Άφησε το τι προέβλεπε ο παράδειγμα του Συμβούλιου Επικρατείας ή οτιδήποτε άλλο και πήγε σε ένα καινούριο νομοθέτημα. Άρα όλα αυτά τα χρόνια, αυτές οι ασφαλιστικές φορές που πληρώνονταν τον νόμο Κατρούγκαλο, θα σου έλεγα ότι πήγαν χαμένες, σχεδόν πεταμένες.
0: Τώρα, εμένα...
1: Νάτος ένας οικονομικός.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί? Ότι ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και ενώ ήξερε ότι η μεγάλη της εκλογική δεξαμενή ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μοτέρ της οικονομίας και οι επιχειρήσεις. Και έρχεται 6 μήνες πριν τις εκλογές και τώρα ο Πρωθυπουργός θα μου ανακοινώσει μείωση των φορολογικών συντελεστών στους ελεύθερους επαγγελματίες.

0: Μα δεν του στήριξε 7 χρόνια. Ήσουν μια φιλελεύθερη κυβέρνηση.
1: Να σε πάω λίγο, να σε πάω Γιάννη μου λίγο παρακάτω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιάννη, έφερε κανείς αντίρρηση όταν ο μισθωτός έγινε το ξεπάγωμα των τριετιών του, το άδειο παγώματος των τριετιών του το 2012, όταν έγινε το ξεπάγωμα, ήρθε κανένας ελεύθερος επαγγελματίας στην δράση? Όχι. Επικροτήσαμε την αύξηση των μισθών του μισθωτού. Όταν πλέον κάθε χρόνο έχουμε την αύξηση του ελάχιστου ποσού που θα πρέπει να παίρνει ένας μισθωτός. Έφερε κανείς αντίρρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα τον πλήρωσε.
0: Έτσι.
1: Όχι και ότι η μισθωτή τώρα. Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε από το 2011 το τέλος επιτιδεύματος, το άδικο τέλος επιτιδεύματος, ήρθε κανείς να αντιδράσει, να πει τίποτα? Κανείς. Όπως λοιπόν, για να μην μπαίνουμε λοιπόν στους οικονομικούς αυτοματισμούς, όπως λοιπόν σεβόμαστε απόλυτα πραγματικά την δουλειά των μισθωτών, είναι πραγματικά ο βραχίωνας της επιχειρήσης έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να παράγουν επιχειρήσεις, πρέπει να σεβαστούμε και τον ελεύθερο επαγγελματία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας λοιπόν, και το θεωρώ επιβεβλημένο, θα πρέπει αυτός ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματός του, για να μην δημιουργεί στρεβλώσεις, γιατί Γιάννη θα σου πω κάτι, δεν χάνεις περισσότερα από αυτούς οι οποίοι μόνο φοροδιαφεύγουν. Χάνεις και αρκετά από αυτούς οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν ταβάνι, παράδειγμα, τα εισοδήματά τους και να λένε, ξέρετε, εμένα το κράτος με κρίνει ότι θα πρέπει να φορολογηθώ στο τεκμαρτό εισόδημα. Και αυτό είναι λάθος.
0: Τώρα, τον φορολογικό συντελεστή, παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτός ο φορολογικός συντελεστής, ναι. 45% στα υψηλά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών θα τον μειώσει ο Μητσοτάκης, τι εικόνα έχεις?
1: Κοίταξε να δεις, αυτή η μείωση ξεκίνησε με τις δύο μονάδες που είχαμε το 2026, αυτό το δούμε το 2027.
0: Ναι.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτό, Γιάννη, μέσα στο 2027 το δούνε, γιατί τρέχει για το έτος τώρα το 2026, θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, την μείωση που έχουμε δύο μονάδες στην φορολογική κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και τη μείωση πλέον το 2% των μονάδων για τα παιδιά που έχουν.
0: Με την προκαταβολή φόρου τι θα κάνει, τι θα ανακοινώσει?
1: Με την, συγγνώμη.
0: Προκαταβολή φόρου, τι θα ανακοινώσει?
1: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι θα μειώσει την προκαταβολή φόρου, αλλά πρόσεξε, με ορίζοντα τετραετίας. Θέλω να ξέρει κάτι, να ακούει κάτι ο κόσμος. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αφορούν μεμονωμένα το 2027, θα έχουν ορίζοντα τετραετίας. Και εκεί θεωρώ ότι θα πάει και η προκαταβολή φόρου, τι θεωρώ ότι θα μειωθεί. Σωστά το λες, δεν είναι δυνατόν ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει 55% και 80% οι επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδη και πληρώνουν πολύ μεγάλο φόρο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώνει και το 80%, ούτε εσύ, σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Είπες κάτι, ανέφερες πριν το παράδειγμά σου. Προσωπικό παράδειγμα, αλλά υπάρχει και για άλλους. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι και μισθωτοί.
0: Ναι. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς.
1: Πρόσεξε, Γιάννη, εδώ ποια είναι η αδικία. Η κράτηση που σου κάνει εσένα, σαν μισθωτός, η επιχείρηση που σε αμείβει σαν μισθωτό, έρχεται μετά ο συντελεστής φορολογικού κλίμακα και ο συντελεστής του ελεύθερου επαγγελματία και ξεκινάει από εκεί και πάνω τις κρατήσεις για τον ελεύθερο επαγγελματία. Δεν ξεκινάει ο ελεύθερος επαγγελματίας πάλι που με δίνει βάση.
0: Γιατί στη δουλειά μας εμείς, εγώ δουλεύω στον Real FM, εργάζομαι στο Action 24, έχω το site μου, εργάζομαι σε εφημερίδα. Με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να είμαι σε τρία και τέσσερα μέσα μισθωτός. Πρέπει λοιπόν να λειτουργώ σε ελεύθερος επαγγελματίας, να έχω τη δική μου ατομική επιχείρηση. Εκεί λοιπόν έρχεται και με φορολογεί με 45%, φίλε.
1: Σε πάει 45% γιατί σε πάει και συνεχίζει η φορολογική κλίμακα μετά την κλίμακα της μισθωτής εργασίας. Αυτό το θεωρώ λίγο άδικο, γιατί το θεωρώ και φορολογικά και χρηματοοικονομικά άδικο. Γιατί εκεί θα σου κάνει είτε την παρακράτηση μετά το 20%, γιατί στα επαγγέλματα τα οποία γίνεται.
0: Αυτά πρέπει να τα αλλάξει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή ή να ξεκινάει να τα αλλάξει. Έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ. 7 χρόνια δεν στήριξε τη μεσαία τάξη και δεν στήριξε και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να το λέμε, μπας και ανοίξει τα αυτιά του. Ξέρεις σε ποιον έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα θέματα? Στον Κυριάκο Πιερακάκη. Είναι ο μόνος ο οποίος αντιλαμβάνεται πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά και είναι άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει υψηλό δίκτυο IQ και υψηλή αντίληψη, υψηλή νοηματική αντίληψη, μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Βεβαίως επικαλείται τους δημοσιονομικούς στόχους και την πίεση από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να στηρίξει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Επειδή μέσω των αποτροπών παρακολουθούμε, δουλειά γίνεται και από τον Πετραλιά, ο οποίος κάνει τη μέτρηση από όλα αυτά τα νούμερα. Και βέβαια αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παίρνει όλα τα μηνύματα της αγοράς.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά τώρα όλη η αγορά την έχει πέσει με καλό τρόπο στο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Αυτό
1: το οποίο, Γιάννη, θέλω να σου πω είναι.
0: Εντάξει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τώρα ανέλαβε. Τι να σου πρωτοκάνει. Ακούει όμως, προέρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Είναι φίλος μου χρόνια, 30 χρόνια φίλος μου είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και συνάδελφος. Εργαστήκαμε μαζί σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεωρώ ότι επειδή έχει αντίληψη από την αγορά θα βοηθήσει. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Γιάννη, να σου πω και κάτι τελευταίο. Γιατί σήμερα να υπάρχει το τεκμαρτό εισόδημα? Υπάρχει το μαϊντάτα και δηλώνεται όλα τα έσοδα.
0: Όχι, ούτε τεκμαρτό πρέπει να υπάρχει, ούτε τεκμήρια. Και επίσης να καθιερωθεί και κάτι άλλο. Επιτέλους τα έξοδα. να περνάνε τα τιμολόγια και να ζητάνε όπως ζητάω και εγώ από την αγορά τιμολόγια, ώστε να μην μπορεί να φοροδιαφεύγει κανένας. Τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος και από οτιδήποτε άλλο πληρώνεις έτσι, μέσα από τη φορολογική σου δήλωση, και αυτός ο συνδυασμός να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
1: Ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και υποχρεωτικών σε αρκετές περιπτώσεις, όχι σε όλα, καθολικά δεν μπορεί να γίνει σε καμία οικονομία πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών 100% στην αγορά. Αλλά ο συνδυασμός ηλεκτρονικών τιμολογίων και ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής, να ξέρεις ότι θα φέρει αυτά αποτελέσματα. Άρα δεν χρειάζεται τεκμαρτό.
0: Ναι.
1: Το τεκμαρτό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εφαρμόζεται, έρχεται πραγματικά και είναι τύπου. Δηλαδή λειτουργεί αρνητικά.
0: Άρα, τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν, πρόσκαι, επειδή υπάρχει η φήμη και πράγματι υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν. Δεν χρειάζεται να πω τα επαγγέλματα. Υπάρχουν, είναι γνωστό, το βιώνουμε καθημερινά. Φωνάζοντας έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, προς Θεού. Κάποιοι από αυτούς φοροδιαφεύγουν. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να πληρώνουμε τα σπασμένα?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν γίνει το έλεγχο της φορολογικής δήλωσης, με τα πραγματικά δεδομένα εισοδήματα και έξοδα τα οποία υπάρχουν, όταν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όταν οι πληρωμές γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ και αν δοθούν και κάποια φορολογικά κίνητρα για συγκεκριμένες ομάδες ελευθερών επαγγελματιών, που αυτός που θα κάνει την πληρωμή ηλεκτρονικά να έχει και σε μια επιπλέον έκπτωση σε αυτό το κομμάτι αυτό της πληρωμής, πίστεψέ με ότι ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να μην την υποτιμούμε αυτή τη στιγμή σαν κάτι που έρχεται, γιατί έρχεται εξαιρετικά δυναμικά σε συνδυασμό με τα ψηφιακά εργαλεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, πίστεψέ με ότι κανείς δεν θα μπορεί και δεν θα διανοείται να φοροδιαφεύγει. Γιατί, Γιάννη, δεν θα μπορεί να κάνει και χρήση αυτού του χρήματος το οποίο απέκτησε με μαύρο
0: τρόπο. Η Μελώνη έδωσε το OK και στην περιφέρεια του Μιλάνο, το οποίο έχει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, για να προσεγγίσει αρκετές εταιρείες και επιχειρήσεις, και μου έκανε εντύπωση. Άκου τι σκέφτηκαν. Βάσει των ηλεκτρονικών πληρωμών, δηλαδή πληρώνοντας με πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή μεταφορά λογαριασμών και παίρνοντας τιμολόγιο, να σου επιστρέφεται κάποιο ποσοστό όχι μόνο από το φόρο εισοδήματος, αλλά και από τον ΦΠΑ που πλήρωσες και έχεις εισπράξει. Ως μπόνους δηλαδή, γιατί ακριβώς πλήρωσες ηλεκτρονικά και επιβεβαίωσες ότι χρειάζεσαι τιμολόγιο για να το καταθέσεις στην εταιρεία. Στην εφορία.
1: Επειδή τα θέτεις πολύ ωραία τα θέματα, αυτό που έχω να πω είναι για να μας ακούει ο κόσμος, επειδή πάρα πολλοί λένε τι γίνεται με τους έμεσους φόρους, ειδικά με το ΦΠΑ και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιάννη, όταν σε αυτή τη χώρα καταφέρουμε να εισπράξουμε από την άμεση φορολογία, δηλαδή από τη φορολογία εισοδήματος, με την καλή έννοια φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή, μειωθεί το κομμάτι της φοροδιαφυγής, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα πάμε και στους έμεσους φόρους. Δεν μπορούμε να πάμε στη μείωση των έμεσων φόρων αν δεν έχουμε τακτοποιήσει την άμεση φορολογία.
0: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι, το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχει δυνατό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Να σας πω ότι τη Δευτέρα πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα δει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αυτά για όσους υποστήριζαν στις αναλύσεις τους ότι το Ισραήλ είναι εκτός πλάνου των Αμερικανών. Όχι μόνο είναι εντός πλάνου, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο βασικός όρος που θέτει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή για να υπάρχουν ισορροπίες σε αμυντικό επίπεδο είναι να μην πωληθούν τα F-35 στους Τούρκους. Και όσο φαίνεται ότι αυτή η πίεση έρχεται από τον Νετανιάχου και το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, δεν θα κάνει ο Τραμπ το χατήρι του Ερντογάν. Πολύ περισσότερο το Κογκρέσο.
2: Real FM.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέρι Λίντα έφυγε από το μάτι του το κόσμο την Τετάρτη. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε να ακούσουμε το τραγούδι. Θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια, όπως ακούσαμε και πριν. Στην καρδιά το κύμασε. Και να πούμε καλημέρα σε λίγα λεπτά, αφού ακούσουμε τη μοναδική Μέρι Λίντα.

0: Μετά τη μυθική Μαρινέλα έφυγε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που άφησε ανεξίτηλη την εικόνα της, τον ήχο της, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, στη μεγάλη ερμηνεύτρια στο ελληνικό τραγούδι. Νομίζω ότι είναι αθάνατη η Μέρι Λίντα και ήταν πολύ έτσι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και πολύ συγκινητικό. Είχε πολύ κόσμο στην κηδεία της. Παρότι η Μέρι Λίντα στα τελευταία χρόνια της ζωής της, τουλάχιστον μια δεκαετία, ήταν σε χειροκομείο, μάλλον εγκαταλειμμένη από φίλους και γνωστούς, φάνηκε ότι στην κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή του αποχωρισμού, τη θυμήθηκαν πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά Λάμπρο. Μια μεγάλη καλημέρα μας στέλνει και ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά Ανέστη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Γλυφάδα που επισημαίνει ότι οι συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο μέσω της εκαθάρισης μισθοδοσίας για κάθε μήνα και τους γίνεται παρακράτηση φόρου βεβαίως. Όλοι πληρώνουμε. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το οποίο λέγεται φορολογία εισοδήματος.
1: Και πνίγομαι, και πνίγομαι.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει μια σχετική ισοτιμία όσον αφορά στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος και να μην πληρώνει ο ένας 5 και ο άλλος 45. Αφορολόγητα τεκμαρτά εισοδήματα και αυτά, το ειδικά το τεκμαρτό εισόδημα, είπαμε, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε καταργηθεί κατά την δική μας ταπεινή γνώμη προπολού. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο εκπρόσωπος της Πομιδά για τα ακίνητα, πολιτικός μηχανικός. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, τις πολυκατοικίες που εμφάνισαν ρηγματώσεις και αν, είναι, αν έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες και οι ένικοι διαβεβαιώσεις από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία, την κατασκευάστρια εταιρεία, ότι δεν έχουν πειραχθεί κολόνες, δοκάρια και ούτω καθεξής.
2: Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία Γιάννη, γιατί έχει μπει και η εισαγγελία Αθηνών στο θέμα. Μετά βέβαια από την ανάδειξη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε να το πούμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα κοίταξε να δει, δεν φτάνουν διαβεβαιώσεις. Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες, να αποκατασταθούν τα κτίρια. Εντίθεται θέμα. Αλλά εδώ χρειάζεται μελέτη στατική επάρκεια. Θέλετε βεβαίωση στατική επάρκεια.
0: Τα έχουν πάρει αυτά οι άνθρωποι
2: όχι,
0: αυτοί.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν πρέπει να τα έχουν πάρει. Τώρα έχει γίνει διαδικασία. Οφείλουν να τα πάρουν. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο θέμα με το μετρό.
0: Είναι 20 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν πάθει ζημιές.
2: Περίπου 200 διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα επεκταθεί το φαινόμενο αυτό. Νομίζω ότι ο Μετροπόλικας έφυγε από την Κυψέλη, σωστά.
2: Έχει φύγει, αλλά δημιουργήθηκαν αυτές οι διαφορετικές καθυζήσεις. Μεγαλύτερες του προβλεπομένου, έτσι φαίνεται. Θα δουν και οι πραγματογνώμονες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκατασταθούν και να πάρουν βεβαίωση στατικής επάρκειας. Σίγουροι άνθρωποι, έτσι.
0: Μιλούσαμε έναν ιδιοκτήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι σε κατάσταση όχι φόβου, πανικού.
2: Εννοείται. Να μην ανοίγει πόρτα τα παράθυρα.
0: Ναι, δεν του ανοίγει μπαλκονόπορτα, ρογμές παντού. Έτσι δεν είναι καινούργιες πολυκατοικίες, δεν έχουν πιλωτές. Αλλά είναι πολυκατοικίες που έχουν την κεντρική είσοδο και εκεί εμφανίζονται οι πρώτες ρογμές, μέχρι πάνω την κουζίνα, τα μπάνια, το σαλόνι του και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος.
2: Ούτε να το συζητάμε, αυτονόητα πράγματα.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Και πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, οφείλουν να το κάνουν. Μιλάμε για ένα έργο Γιάννη, το έχουμε στηρίξει εμείς πολύ, το έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές, πάνω από 1,5 δίσκοστο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να συζητάμε εδώ.
0: Τώρα, ξέρεις την άλλη πολυκατοικία, χτύπα ξύλο που έπεσε. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο και στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τη μαλφή, τα προσωπικά αντικείμενα κτλ. Τώρα λένε να ξεκινήσουν να παίρνουν τα μπάζα. Έχει μπει σε μια γραφειοκρατική διαδικασία η υπόθεση αυτή και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Μιλάω για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Στα Πετράλωνα, βέβαια. Και πρέπει να γίνει, θα είναι γραφειοκρατική, γιατί δεν έχει απλό να κάνει να πάρει τα μπάζα. Ναι. Υπάρχουν τη μαλφή, υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν.
0: Είναι οι τεχνικές μελέτες, είναι οι αποζημιώσεις, είναι 1,200.
2: Μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο το κόστος.
0: Τώρα, για πες μου τι θα γίνει με το μέτρο της έκπτωσης φόρου για ανακαινήσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις.
2: Λοιπόν, παίρνει παράταση, Γιάννη. Παίρνει παράταση. Ισχύει σίγουρα και το 27, έτσι φαίνεται. Είναι ένα μέτρο που έχει αξιοποιηθεί από κάποιους, όχι όσο θα έπρεπε. Να το πούμε λίγο, να το θυμίσουμε. Αφορά εργασίες ανακαίνησης, ανακατασκευής, ενίσχυσης όλες οι εργασίες από φυσικά πρόσωπα μέχρι 16.000 ευρώ, ναι, με ηλεκτρονικό τρόπο και τιμολόγια και εκπίπτουν 16.000 ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια από το φόρο εισοδήματος.
0: Ναι.
2: 3.200 το χρόνο, μέχρι 16.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Θέλει μια διαδικασία, εμείς το έχουμε κάνει στο γραφείο με κάποιους πελάτες μας και το πιο κρίσιμο που πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, ότι υποχρεωτικό πρέπει να είναι τελικά μέχρι 1/3. Αυτό είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει τόσο.
0: Κάτι τελευταίο τώρα. Έπεσε η σκαλοσιά λόγω της, των μετεωρολογικών συνθήκων προχθές Παρασκευή. Είδες τι έγινε στον Πειραιά.
2: Πώς ήταν.
0: Και μα ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος, αλλά και η Ελένη, δεν θα έπρεπε οι σκαλοσχέσεις αυτές να είναι δεμένες πάνω στην πολυκατοικία?
2: Εννοείται. Πιστοποιημένες, εκπακτωμένες.
0: Τι συνέβη λοιπόν εκεί?
2: Κάτι συνέβη, μια αστοχία προφανώς. Να δουν οι αρχές τι συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι να θυμίσω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υποχρεωτικά άδεια μικρής κλίμακος κατά κανόνα και επίβλεψη μηχανικού για τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι και πιστοποιημένες κρυώματα. Mm-hmm. Πρέπει να δει κάποιος τι συνέβη στην περίπτωση.
0: Μάλιστα. Έτσι. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Μάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ και να πω ότι συμφωνώ με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαι και εγώ.
0: Είσαι και εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, ναι.
2: Και θεωρώ ότι ό,τι είπατε είναι σωστά και θα πω κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί στην παθητική, θα έλεγα, φοροδιαφυγή. Ποιο είναι? Ότι στα φυσικά πρόσωπα έχουμε 24% ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: 24% ΦΠΑ, για να δούμε τι θα γίνει.
2: Χωρίς
0: να εκπλήξει. Να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Για να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ότι Γιάννη θα μας τρελάνουν ορισμένοι στο Πασόκ. Χωρίς το κέρδος δεν υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Όταν θα είναι όλα κρατικά θα υπάρχει χούντα. Και δεν θα υπάρχει κίνητρο για εξέλιξη και δουλειά, αφού όλοι θα παίρνουν τον ίδιο μισθό. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Αχιλλές μου λέει, τι ακούμε? Ποιος θα κάνει το όραμά του στην Ελλάδα? Ετούτοι θέλουν δημόσιο με ιδιωτικό χρήμα. Επόμενος. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο το Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο, που μου στέλνει μερικά παραδείγματα μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Η Σορβόνη, Στέλιο, δεν είναι. Είναι κρατικό, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όλα τα τμήματα της Σορβόνης, και το 1 και το 2 και το 3 και το 4, είναι δημόσια, δεν είναι μη κρατικά. Όμως οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές, αναλόγως και το τμήμα σπουδών, πληρώνουν. Οι ξένοι, όχι οι Έλληνες. Έχουν αλλάξει και εκεί τα πράγματα. Ο Νίκος είναι απαγοητευμένος, γενικός και ειδικός. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μια χώρα που φτιάχτηκε από κλέφτες και αρματολούς, μια χώρα που επικράτησαν οι κοντζαμπάσιδες και οι προϊστοί, μια χώρα που επικράτησαν οι δοσύλλογοι και όχι οι μαχητές, σε μια χώρα που επικρατούν χρόνια οι λαϊκιστές και όχι οι μορφωμένοι, σε μια χώρα που επικρατεί το χρήμα και όχι η γνώση, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποιος με ανθρώπινη δύναμη θα μας αλλάξει. Μας βαρέθηκαν όλοι, ακόμα και ο Θεός. Καλές βουτιές. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Μετά τις 10. Πάμε. Ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά τις 10 με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την πολιτική, φρέσκια δημοσκόπηση σημερινή, αλλά και με την κοινωνία.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας!
7: Η ώρα είναι 10.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
4: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύω.
3: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Όλους τους ξέβαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
2: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Ερευνούν οι αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση σε σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό του World Cup με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Χθες τον ημιτελικό του αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέκλεισε με 19 την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή. Χαμός προς την παραλιακή. Θα γεμίσουν οι παραλίες σήμερα. Όσοι Αθηναίοι, φαντάζομαι και Θεσσαλονικείς, έχουν παραμείνει στα αστικά κέντρα, θα γεμίσουν τις παραλίες. Τέλειος καιρός. Τέλειος. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, άρα όχι ζέστη. Ελαφρύ βοριαδάκι, άρα όχι υγρασία. Και δροσούλα το βράδυ. Τι ωραίο ύπνος ήταν αυτό το βραδάκι με δροσούλα. Και να μην κολλάς, να μην έχεις αυτή τη ζέστη, τον καύσωνα, την υγρασία. Τέλειος. Καλά μπανάκια όσοι πάτε στην παραλία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 10 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε τι άλλο. Μόνο Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Χρόνια πολλά στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών. Ρεπορτάζ και ανάλυση σήμερα, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα μας, τη Real News. Είδατε ότι δεν του βγήκε σε καλό του Ερντογάν όλο αυτό το story που έστησε στη σύνοδο κορυφή στο παλάτι, στην Άγκυρα. Περίμενε να πάρει η δέσμευση από τον Τραμπ για τα F-35. Όχι μόνο δέσμευση δεν πήρε χρονική, αλλά γενικόλογες αοριστίες και θα. Δεν είναι εύκολο οι Αμερικανοί να παρακάμψουν τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Όπως δεν είναι εύκολο να παρακάμψουν και το γεγονός των S-400. Δεν σημαίνει δηλαδή αν δοθούν, αν πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, ότι θα ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο για το πρόγραμμα των F-35. Το Ισραήλ βάζει βέτο. Είμαστε η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και η μοναδική που θα έχουμε F-35. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βέβαια θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε ένα-δύο χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε απέναντι στο Ισραήλ και αν θέλετε την δική μου εκτίμηση, ορθώς η κυβέρνηση έχει συνάψει στρατηγική και γεωπολιτική συμμαχία με το Ισραήλ. Με δεδομένο ότι με τον Τούρκο δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ φίλος, επιλέγεις ο σύμμαχός σου τον εχθρό του. Αυτό που σας έλεγα πριν, Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά, η προσεκτική μετακίνηση του Προέδρου της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πειρά από τους πρώην συντρόφους του. Έρχεται εδώ ο Σπύρος ο Παπαδάκης μαζί με την Μαριτίνη Ζαφυριάδου, ετοιμάζονται για το 11-1. 11-2, τρίωρο, 11-2. Αύριο θα κάνω εγώ το 10-12 το πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείπω, παίρνω την καλοκαιρινή μου άδεια. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Το λέω γιατί αρκετές φίλες και φίλοι μου στέλνουν μηνύματα για καλό καλοκαίρι. Δεν ξεκινάει ακόμα η άδεια μου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει. Πολλά τα μηνύματα. Να καλημερίσω την αγαπημένη την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Συμφωνώ, Γιάννη, ότι πρέπει να υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Φεύγουν τα παιδιά μας και πολλά χρήματα δαπανώνται στο εξωτερικό. Ορισμένα από τα προοδευτικά κόμματα έχουν αγγυλώσεις για πολλά. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Να το καλό και ειρηνικό καλοκαίρι. Δεν φεύγω ακόμα, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Θα με ακούτε από αύριο 10-12 το πρωί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αθανάσιο Τσόκα, μαθηματικό ερευνητή, που αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Έχει γίνει μεγάλο θόρυβος αν μπορεί και δεν μπορεί να δοθεί, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιώργος Αυτιάς και η κυβέρνηση λένε ένα μεγάλο ψέμα. Το εξής: ότι μας υποχρεώνει μνημονιακός νόμος από το πλεόνασμα να δίνουμε το 60% για αποπληρωμή των χρεών μας στους δανειστές, το 30% για μαξιλάρι και μόνο το 10% για παροχές προς τους πολίτες. Ρωτήστε την ΑΙΑΗ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας απαντήσω ότι τέτοια ποσοστά δεν υφίστανται. Βέβαια πρέπει να πούμε, κύριε Τσόκα, ότι η AI δεν αποτελεί κάποιο θεσμό ή κάποια αρχή την οποία πρέπει να συμβολευόμαστε με κλειστά μάτια, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο. Έχω μερικά μηνύματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να τα διαβάσω σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για μια είδηση που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο αστυνομικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην είδηση ότι βαρυπινίτης από τις φυλακές διαβατών, σύμφωνα με το ελληνικό FBI, έτσι, έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα από Αιγύπτιο στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Για να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, σοβαρή υπόθεση αυτή ακούγεται. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο την έχεις ψάξει εσύ και τι επιπλέον πράγματα έχεις να μας πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε αν ο στόχος ήταν ο κύριος Δουλιάκος. Θέλαν να χτυπήσουν κάποιον δικαστικό. Και στο κάδρο βρίσκονται 15 δικαστικοί. Τώρα δεν ξέρω γιατί τον κύριο Δουλιάκο. Γιατί ο κύριος Δουλιάκος έχει φύγει από το δικαστικό σώμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι δεν εμπλέκεται και σε κάποια υπόθεση του Αιγυπτίου, ο οποίος φαίνεται ότι έδωσε την εντολή για τη Γιάννη. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λένε πολλές φορές ότι οι εντολές φεύγουν από τις φυλακές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί που παραγγέλνουν τις εντολές, τις περισσότερες φορές είναι έξω από τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Απλώς εκεί βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους που γνωρίζουν από...
0: Ο Βαρυπινίτης που έδωσε την εντολή είναι Ελληνάς.
1: Είναι Αιγύπτιος.
0: Αιγύπτιος,
1: από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Mm. Από ό,τι φαίνεται είναι Αιγύπτιος. Ένας Αιγύπτιος που είχε κατηγορηθεί για σωρία αδικημάτων μαζί και για ανθρωποκτονία.
0: Άρα λες εσύ ότι δεν είναι σίγουρο πως η χειροβομβίδα αυτή θα τοποθετεί το στο σπίτι του κ. Ντογιάκου.
1: Όχι, αυτό λέει και η αστυνομία.
0: Okay. Σε κάποιο σπίτι δικαστικού λειτουργού λοιπόν.
1: Η αστυνομία, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενημέρωσε και άλλους δικαστικούς. Αλλά.
0: Συγγνώμη. Άρα είχε την πληροφορία από πριν η αστυνομία.
1: Βέβαια, γι' αυτό και συνέλαβε. Και εδώ βλέπουμε ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δημόσια ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική πρέπει να λειτουργεί με τις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι να προλαβαίνουν. Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσαν με άψογο τρόπο, γιατί πρόλαβαν και συνέλαβαν σε μια πλατεία στη Γλυφάδα τον Αιγύπτιο με τη χειροβομπίδα στα χέρια. Μόλις την είχε παραλάβει από έναν Έλληνα. Γιατί αυτός από τη φυλακή είχε κατευθύνει τον Αιγύπτιο, ο Αιγύπτιος από τη φυλακή κατήφθηνε τον συμπατριώτη του που θα βρει τη χειροβομβίδα. Και ο αγοραστής ήταν ένας Έλληνας, στο σπίτι του οποίου πήγε η αστυνομία και βρήκε κάποια χρήματα και ένα πιστόλι. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι μια σοβαρή υπόθεση και αυτό που πρέπει να δούνε τώρα είναι για ποιον προορίζονταν η χειροβομβίδα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Καλιακμαρή. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας.
1: Να σε καλά, Γιώργο.

0: Πριν από λίγο, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία, έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του νεαρού Ισλαμιστή, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο Pride που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σήμερα τα ξημερώματα, σε εκδήλωση για την ημέρα της οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο, σκοτώθηκε μια γυναίκα και 16 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα βαν επιτέθηκε, μάλλον δεν επιτέθηκε, ένα βαν κατευθύνθηκε προς το συγκεκριμένο πλήθος, το οποίο ήταν περίπου 500-600 άτομα, στο κεντρικό πάρκο Tier Garden του Βερολίνου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο νεαρός Ισλαμιστής. Τον έχουν εντοπίσει, δηλαδή τα στοιχεία τα έχουν βρει στη γερμανική αστυνομία. Δεν έχουν εντοπίσει τον ίδιο. Τον αναζητούν. Έχει εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό για να τον εντοπίσουν. Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο με το όχημα που έπεσε πάνω σε πλήθος στην παρέλαση Pride στο Βερολίνο. Ήταν ένα λευκό βαν το οποίο κατευθύνθηκε στο πλήθος. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Πολλά μικρά παιδιά, παρά την ιδιορυθμία του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν μια ημέρα, μια, ας την πούμε, εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΣΙΝ. Και μάλιστα περιελάμβανε μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος αυτού στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Αρκετά άτομα, πάνω από 10, έχουν τραυματιστεί σοβαρά και άλλα 5 ελαφρά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Εννοείται ότι αυτό αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του AfD, έτσι, του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος. Ήδη έχει βγάλει ανακοινώσεις από τα ξημερώματα. Γίνεται χαμός στην γερμανική πολιτική σκηνή με τους Ισλαμιστές, τους τρομοκράτες και αυτά τα οποία βιώνουν οι Γερμανοί εκεί. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας. Έγραψε για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Αναφέρεται στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, στα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αλλά και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης για τις συντάξεις κυρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα? Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού θα μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές ενέργειας, έγραψε ο Πρωθυπουργός, και προσέθεσε πως ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Τώρα αυτά τα 5 και τα 10 λεπτά μπροστά στην ακρίβεια που κατατρώγει τα εισοδήματα και ειδικά στην ενεργειακή ακρίβεια, έχει φτάσει η αμόλυβδη 2,20-2,30 στα νησιά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να θεωρηθούν υποτυπώδεις έστω βοήθεια. Η άλλη μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι από το εξωτερικό, είναι ότι γίνεται χαμός με την Ισπανία και τη Γαλλία. Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές, δεν μπορούν να τις σβήσουν. Φανταστείτε τα νούμερα. Μόνο στην Ισπανία έχουν γίνει 250.000 εκενώσεις. Το παρήγορο είναι μπροστά σε αυτή την τεράστια οικολογική και όχι μόνο καταστροφή ότι και εκεί το 112 λειτουργήσε αποτελεσματικά και λόγω των δραστικών, προληπτικών ή άμεσων μέτρων που έχουν λάβει οι αρχές και στην Ισπανία και στη Γαλλία, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται πως υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Απίστευτες καταστροφές. Σπίτια, ξενοδοχεία, δάση. Κάτοικοι διέφυγαν ακόμα και με βάρκες, αλλά διέφυγαν, θυμίζοντας κάτι από το μάτι. Φαίνεται πως η αποτελεσματικότητα του 112, ακόμα και σε τόσο μεγάλες καταστροφές, το λέω γιατί ορισμένοι γκρινιάζουν, γιατί μας στέλνουν κάθε τρεις και λίγο 112, είναι εξαιρετική σημασίας. Τώρα, πάμε σε μια ιστορία πολύ λυπηρή και αυτή η ιστορία. Αναφέρομαι στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε προχθές στο δικηγορικό του γραφείο από έναν Αιγύπτιο 28χρονο, τον οποίο προστιμήτησε η ελληνική αστυνομία. Τον συνέλαβε άμεσα, μέσα σε 3 ώρες μετά το έγκλημα, και μάλιστα τον συνέλαβε στα πλαίσια του αυτοφόρου. Έχουμε νεότερα από την ιστορία αυτή. Βρέθηκε το κινητό και χρήματα το πορτοφόλι του άτυχου ποινικολόγου. Ο Περικλής Σταυριανάκης, ο γνωστός δικηγόρος, πήγε στην κηδεία του Σταύρου Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Σταυριανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τον γνωρίζατε καλημέρα τον συνάδελφό σας, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι ότι ήμουνα μάλιστα προσκεκλημένος και στη βάπτιση των παιδιών του.
0: Είχατε μια φιλική και προσωπική σχέση. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια διάσταση σε αυτή την ιστορία που δεν την έχει σχολιάσει και δεν την έχει ακουμπήσει κανείς. Αφού πω ότι έχουμε ακούσει πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε προσωπικό επίπεδο παίζουν κανένα ρόλο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει ένα προσωπικό οικογενειακό δράμα από πίσω.
1: Επειδή το λέτε, να πω το εξής, ότι καταρχάς είναι παραδεδεγμένο διαχρονικά σε τούτο τον τόπο ότι ο αποθανόν δεν δικαίωται. Είναι μια παραδοχή τέτοια, την οποία αισθάνομαι ότι τη σεβόμαστε όλοι μας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μα δεν το συζητάμε, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά από πίσω. Είναι στοιχειώδεις κανόνες, όχι δημοσιογραφικής, ανθρώπινης συμπεριφοράς, αυτό το οποίο λέτε.
1: Έτσι, κύριε Παπαγιάννη, τώρα, και τα λέμε πολύ
0: υπάρχει
1: καθαρά.
0: Ένα δράμα από πίσω. Φαίνεται ότι τα οικονομικά του Σταύρου Γεωργίου δεν ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Και υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για τις δύο ανήλικες κόρες που έχει αφήσει πίσω. Πόσο χρόνο είναι τα κορίτσια αυτά?
1: 16 χρόνο θα είναι. Τόσο, 16
0: ετών δίδυμες είναι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει με την οικογένεια, για πέστε μου, και τι ρόλο παίζει και ο αδερφός από εδώ και πέρα?
1: Τώρα κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είδα μια οικογένεια, η οποία βέβαια η στενή του άνθρωποι ήταν ο αδερφός του και τα παιδιά. Αν δεν ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
0: Γυναίκα δεν υπήρχε, η σύζυγος είχε χωρίσει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει φύγει σε άλλες πολιτείες, σωστά?
1: Είχε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είχε φύγει και.
0: Και μεγάλωνε ο ίδιος τα παιδιά του.
1: Ναι, ο ίδιος καταρχάς, δίπλα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Η μητέρα του ήταν εκείνη η οποία ανέθρωψε τα παιδιά του και η οποία έφυγε και εκείνη λίγο την ώρα, κάνα μήνα, δεν θυμάμαι πώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση.
0: Α, έχει πεθάνει η γιαγιά, η μητέρα του Γεωργίου.
1: Πέθανε, ναι. Και πέθανε και σκάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Χθες ήταν στο τρίτο νεκροταφείο και δικηγόροι και επώνυμα και άτομα και τα λοιπά και φίλοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το φοβερό και το στενάχωρο είναι ότι δεν είναι δυνατόν με τόση ευχέρεια να εκτελούνται άνθρωποι εν ψυχρό και να σκοτώνονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παπαγιάννη. Ο Σταύρος ο Γεωργίου δεν είχε σχέση με εγκληματίες του λεγόμενου
0: ποινικού δικαίου,
1: του βαραίος ποινικού
0: δικαίου, μάλιστα.
1: Όχι, δεν είχε. Και είναι άδικο το ότι έφυγε από έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τι να πω τώρα, τι να πω, είχε αυτή την αισχρότητα και αυτή τη δολοφονική μανία για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε σε κάποια περίπτωση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Εκείνο που είναι μείνανε δύο παιδιά, σαν καλαμιά στον κάμπο, και δεν ξέρουμε
0: τι θα γίνει.
1: Αναλάβει
0: η δική σας εικόνα, από ό,τι εικόνα μπορείτε να έχετε, δεν ήσασταν μέσα στην οικογένεια, αλλά ήταν στενός φίλος, προσωπικός σας φίλος και συνάδελφος.
1: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
0: Υπάρχει οικονομική δυνατότητα για αυτά τα κορίτσια ή όχι, για να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους? Τι πρόβλημα υπάρχει, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι ανθυρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τα λέτε με κομψό τρόπο, μάλιστα.
1: Καθόλου. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η κοινωνία μας έχει αντανακλαστικά ευαισθησία, κύριε Παπαγιάννη, κάποιες στιγμές, και εγώ πιστεύω σε αυτά τα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Σταυρανάκη. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Τα καλύτερα. Ευχαριστώ.
0: Είδατε ότι υπάρχει μια ανθρώπινη διάσταση πίσω από αυτό, οικογενειακή.

0: Δεν έχουμε πει τίποτα για το διαγωνισμό μας, ε. Θα πούμε όμως τώρα και από εδώ και πέρα μέχρι τις 11. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Πήλιο, ωραίο δώρο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU, αρκετά μεγάλο δηλαδή. Και πέντε διπλά εισιτήρια, φίλες και φίλοι, από τη C-Jets. Θα σας πω ότι από τη Ραφίνα υπάρχουν τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της εταιρείας. Να σας πω ότι για την Άδρο είναι σε 1 ώρα και 10 λεπτά μόλις με 28,70 ευρώ το άτομο. Από την Τίνο, για την Τίνο είναι σε 2 ώρες 28,70 ευρώ το άτομο επίσης. Και για τη Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα στις 2,5 με 3 ώρες. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλές επιτυχίες. Τώρα να σας πω ότι σήμερα δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστρονομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Η ενημέρωση του Real Group, να σας πω επίσης φίλες και φίλοι, ότι ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για iOS και για Android βεβαίως. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και θα τα διαβάσω σε λίγο. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Και έχουμε και αρκετά μηνύματα για το θέμα με τον Γεωργίου. Συγχαρητήρια δηλαδή για τον τρόπο που το αναδείξαμε, κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά, διότι υπήρξαν απόπειρες προσπάθειες, όπως γράφουν εδώ οι φίλες ακροάτες και ακροατές, να σπηλώσουν κάποιοι τη μνήμη του. Τέλος πάντων, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, αγαπητέ Φίλιππε. Εμείς, όπως βλέπεις, σε αυτήν την τραγική είδηση και τη δολοφονία, δώσαμε μια άλλη διάσταση, τη διάσταση των δύο ανήλικων κοριτσιών που μένουν από πίσω και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος τηλεθεατής, ακροατής ή αναγνώστης δεν ξέρει σε ποια οικονομική η κατάσταση βρισκόταν ο Γεωργίου, ίσως ενδεχομένως επειδή τον έχουν δει σε κάποια τηλεπαράθυρα αστυνομικών και όχι μόνο εκπομπών, να νομίζει ότι τρέχει το χρήμα από τα μπατζάκια ή ότι έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο λευκό ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυγία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εάν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα και 27 στα Χανιά.
10: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά.

0: αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπα πριν από λίγο, νομίζω. Καλημέρα στον Παπαζαχαρίου που μου γράφει. Αν αναφέρεται ότι ο Αιγύπτιος ήταν πελάτης του Γεωργίου για την υπόθεση της ασέλγειας κατά του Αιγυπτίου, δεν τον ψώνισε στα μπάρο όπως ορισμένοι γράφουν, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Εννοείται, κύριε Παπαζαχαρίου, δεν είπαμε κάτι τέτοιο εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Το χειρότερο, κύριο Παπαγιάννη, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με λεπτομέρειες και προσωπικά δεδομένα του Μακαρίτη Γεωργίου. Ότι κάποιοι προσπαθούν να προσδώσουν ή να αποδώσουν και πολιτικά ή κομματικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για αγράμματα κομματικά τρόλς που πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Δεν είναι μόνο κομματικά τρόλς, αγράμματα κομματικά τρόλς, όπως λέτε. Είναι και επώνυμοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιου είδους αναρτήσεις. Άστο, κύριε Παυλίδη, άστο. Καλημέρα στην Ευγενία. Τι θα πει, κύριε Παπαγιάννη, πολλά μικρά παιδιά παρά την ιδιαιτερότητα αυτής της συγκέντρωσης? Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην αποδοχή του διαφορετικού. Είπε κανείς το αντίθετο, κύριε Ευγενία? Και μάλιστα μου αποδίδει και ακούστε τι διαβάζουμε εδώ, μας πέσουν τα μαλλιά. Και μου αποδίδει και δόλο ότι είναι ύπουλο, λέει, με μια μικρή λεξούλα να επηρεάζεται τον κόσμο. Μόνο που δεν ξέρετε τα βασικά, κύριε Ευγενία. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά. Εγώ αναφέρθηκα και ήμουν συγκεκριμένος από αυτά τα οποία είπα. Άρα είναι ύπουλο εκ μέρους σας να μου αποδίδετε πράγματα τα οποία δεν είπα ποτέ. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Να σε καλά, Τόρπη. Την καλημέρα μου, φίλε. Εφημερίδα και παραλία σήμερα και Γιάννη Παπαγιάννη με Real FM. Εύχομαι να σας ακούμε πάλι το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός, να πάνε όλα καλά τα πράγματα από Σεπτέμβριο. Από τέλη Αυγούστου, όχι απλά από Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν όλα αυτά από τη διεύθυνση. Προσέξτε, σας είπα 10-12 από Δευτέρα ως Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαι 11 με 2, όχι 10-12. Ζητώ συγγνώμη. Τρεις ώρες θα χορτάσετε, Γιάννη Παπαγιάννη. Το λέω και για την κυρία Ευγενία Τζαγαδούρη, η οποία δεν μας πολύ συμπαθεί, μας στέλνει τα μηνύματα, αλλά καλό είναι να μας ακούει. Κάτι παραπάνω θα μάθει. Λοιπόν, μου έχει στείλει ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος, μισό λεπτάκι, ο κύριος Τσιρίδης, σχετικά, ο Ελευθέριος Τσιρίδης, σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, και μου αναφέρει μία λίστα σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, όπως είναι το Harvard University, το Yale, το Princeton, το Columbia, το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το Cornell University, το Brown University. Να είστε καλά, κύριε Τσιρίδη, καλά κάνατε και μας στείλατε όλα αυτά. Βέβαια, δεν μου στείλατε και τις τιμές για όλα αυτά, γιατί για παράδειγμα στο Harvard χρειάζεσαι από 60 ως 90.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσεις πολιτικές επιστήμες, νομικά ή ακόμα και οικονομικά. Θέλω να πω ότι στις ΗΠΑ μικρή σημασία για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους έχουν αν είναι κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά. Σημασία έχει ότι είναι πολύ υψηλά τα δίδακτρα. Όχι απλά πολύ ψηλά, απλησίαστα για το μέσο, όχι με το μέσο Έλληνα, το μέσο Ευρωπαίο. Νομίζω ότι στο Yale University τα δίδακτρα σε ορισμένες κατευθύνσεις, επιστήμες, ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για τα δίδακτρα, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Φαγητό, διαμονή, ταξίδια, πήγαινε έλα κτλ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μάριο. Να σε καλά, βρε Μάρια, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή συνέχεια στο θέμα του Γεωργίου, γιατί νομίζω έχετε δίκιο και για τον τρόπο που το προσεγγίζετε και για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Σταυριανάκη όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται τα ανήλικα παιδιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, που και αυτός και ο Γιώργος ήταν ένας από τους, δεν θα έλεγα προσωπικούς, αλλά από τους φίλους του Μακαρίτη του Σταύρου Γεωργίου. Τον ήξερε καλά και από υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, αλλά και από άλλα ποινικά ζητήματα με τα οποία συνεργάστηκαν κατά το παρελθόν. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Θέλεις πρώτα να απευθύνεις μια έκκληση και νομίζω πρέπει να ακουστεί στον κόσμο αυτό.
1: Υπάρχουν δύο παιδιά. Το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι έχουν χάσει την έννοια της ενσυναίσθησης. Αυτά τα δύο παιδιά είναι ανήλικα. Πριν από 6 μήνες έχασαν τη γιαγιά τους και πριν από λίγες μέρες έχασαν και τον πατέρα τους. Ας αναλογιστούμε για λίγο ότι θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας ανήψια, τα δικά μας βαφτιστήρια. Αν το κάνουμε αυτό για δευτερόλεπτα, πιστέψτε με ότι θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

0: θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τώρα κάποιος εννοείται και καταλαβαίνουμε ποιος μπορεί να εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, νομίζω το μήνυμα πρέπει να σταθεί προς όλη την κοινωνία.
1: Το λέω με πολύ αγάπη, Γιάννη, ούτε με γνωρίζεις χρόνια, ούτε τοξικός είμαι. Λοιπόν, το λέω με πραγματικά ενσυναίσθηση. Μπαίνω στα παπούτσια αυτών των παιδιών, τα οποία τα συνήθισα χθες στην κηδεία.
0: Έτσι.
1: Με τη Χρυσούλα τη Μαυράκη, μια εξαιρετική φίλη. Και πραγματικά ράγησε η καρδιά μου.
0: Και έχουν οικονομικό θέμα, έχουν ζήτημα
1: βεβαίως,
0: στην οικογένεια.
1: Βεβαίως υπάρχει. Ναι, όσο και να μην το πιστεύει κανείς, δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Αλλά και το χειρότερο που είναι να προσπαθούμε να πονέσουμε αυτά τα παιδιά περισσότερο αντί να τους απαλύνουμε τον πόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, γράφει ο φίλος ο κύριος Παυλίδης, κύριε Παπαγιάννη, από όλα αυτά τα οποία ασχοληθήκατε και σχολιάστε και με τον κύριο Σταυρανέ και με τους προηγούμενους, η κυρία Τζαγαδούρη βρήκε να σχολιάσει αυτό το οποίο είπατε για τη Γερμανία. Αυτό τι δείχνει, ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη? Δείχνει και το επίπεδο της κοινωνίας και κυρίως το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ανθρώπους τοξικούς που δεν μπορείς να τους ξεπεράσεις με τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Εγώ τους ξεπερνάω πολύ εύκολα όλους αυτούς, αγαπητέ φίλε. Και επειδή είσαι γιατρός και ξέρεις από ανθρώπινες συμπεριφορές, τέτοιου είδους προβλήματα δεν μας απασχολούν. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα όχι του Σταύρου Γεωργίου, μάλλον να πάμε, όχι να μείνουμε, να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση στη Σύρο, όπου και διοικονομικά διείστανται οι απόψεις κορυφαίων ποινικολόγων και δικηγόρων για το αν ήταν σε άμυνα ή δεν ήταν σε άμυνα το ζευγάρι από την επίθεση της δολοφονηθήσας. Και τι ακριβώς εικόνα υπάρχει από την ελληνική αστυνομία, αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στο ζευγάρι, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν οι ποινικές διώξεις αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση ή όχι.
1: Ναι, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Πρώτη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι η 42χρονη πήγαινε με σκοπό τη ληστεία. Και ρωτώ εγώ, πήγαινε με σκοπό τη ληστεία σχεδόν μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα μικρό χώρο? Τι μπορεί να είχε αυτό το σπίτι, τι θησαυρούς μπορεί να είχε για να πάει να ληστέψει? Και δεύτερον, φορούσε τη στολή από το ΕΚΑΒ? Πρώτο, παράξενο που μου κάνει. Δεύτερον, ήταν σε άμυνα. Ωραία. Το πώς καρφώθηκε στην πλάτη η γυναίκα αυτή. Υπήρχε εννοείται ένας άντρας, ο οποίος εννοείται ότι έχει μεγαλύτερη σωματική δύναμη, με όλο το σεβασμό στις γυναίκες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Και πώς τη χτύπησε στην πλάτη? Δεν μπορούσε να αμυνθεί κάπως διαφορετικά? Είναι πολλά πράγματα. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Εισαγγελέας.
0: Είναι πολύ περίεργη και χρειάζεται ένας προσεκτικός χειρισμός για την υπόθεση.
1: Βέβαια, θέλει μια προσέγγιση ιδιαίτερη.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και ο κύριος Εισαγγελέας διέταξε την αναπαράσταση. Γιατί υπήρχαν τεράστια και να ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια σπάνια γίνεται αναπαράσταση.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πράγματι. Εντάξει, τώρα με το DNA και όλες τις μεθόδους λοιπόν, από την ελληνική αστυνομία δεν χρειάζονται και αναπαραστάσεις.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν για να χρειαστεί να γίνει αναπαράσταση σημαίνει ότι τα κενά είναι τεράστια και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όλα τα δεδομένα, ακόμη και για τις διοικητικές αρχές και για τις ανακριτικές.
0: Διάβασα ότι η αναπαράσταση συνολικά κράτησε περίπου τρεις ώρες.
1: Τρεις ώρες, ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσα κενά υπάρχουν στον κύριο Εισαγγελέα, στις διοικητικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν μια σωστή γραφή σε αυτά τα οποία θα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Και με ποιον τρόπο. Ποιες ήταν οι πραγματικές σχέσεις? Δεύτερον,
0: βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό.
0: Το εξετάζουν οι αρχές.
1: Βεβαίως το εξετάζουν. Το οποίο είναι εκτός σπιτιού όμως. Μέσα στο σπίτι δεν ξέρει κανείς τι συνέβη. Μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κάμερα.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως, Γιάννη, θεωρώ και πολύ σημαντικό και να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία κατά πόσον το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη γνωριζόντουσαν. Αυτό θα φανεί από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Ναι. Γι' αυτό έχει τη σημασία του.
0: Τι λέει το ζευγάρι, ότι την γνώριζε ή όχι?
1: Μέχρι στιγμής είναι θολό το τοπίο. Δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν καταθέτει ότι υπήρχε γνωριμία. Απλούστατα, το ζευγάρι στηρίζεται στο ότι λίγες μέρες πριν είχε γίνει μια απόπειρα ληστείας πάλι στο σπίτι τους. Αυτό είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Και στηριζόμενοι πάνω σε αυτό, πυροδοτούν έναν μεγαλύτερο φόβο. Γιατί με το χτύπημα της πόρτας και βλέποντας τη γυναίκα να είναι καλυμμένη και τα λοιπά με το μαχαίρι, γι' αυτό και θεωρούν ότι ήταν σε άμυνα. Από εκεί και πέρα όμως, αν αποδειχθεί ότι υπήρχε γνωριμία μεταξύ του ζευγαριού και του.
0: Προσέξτε εδώ. Υπάρχουν μερικά πράγματα. Ναι, υπάρχουν μερικές πληροφορίες, μάλλον μερικά γεγονότα στη δικογραφία που έχουν σημασία. Πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή διάβασα τη δικογραφία μου, τη στείλαμε mail. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί υπάρχουν και άλλα βιντεοληπτικά υλικά.
1: Ναι,
0: η 42χρονη, τι ηλικία ήταν η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ. Ήταν διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Από τι όμως? Από μάσκα.
1: Από μάσκα.
0: Μπράβο. Τώρα, κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μια πλαστική σακούλα, λένε οι αστυνομικοί.
1: Στο οποίο είχε αεροβόλο μέσα.
0: Στο οποίο είχε αεροβόλο, μάλιστα.
1: Και ένα μικρό λωστό.
0: Και ένα μικρό λωστό. Δεν είχε μαχαίρι, δηλαδή. Τώρα, δεν ξέρω, κρατούσε μαχαίρι, δεν κρατούσε. Αυτά περιμένουμε να τα μάθουμε από τον εισαγγελέα και τον, ναι, τον ιατροδικαστή.
1: Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κρατούσε και ένα μαχαίρι στο χέρι της.
0: Α, μάλιστα. Κρατούσε και μαχαίρι. Άρα, λοιπόν, ήταν εμφανής η επιθετική της διάθεση.
1: Γιατί η διάθεση ήταν. Το κίνητρο όμως ποιο ήταν?
0: Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, πολύ λεπτό.
1: Πολύ λεπτό. Γι' αυτό και είπα, αν αποδειχτεί ότι γνωριζόταν το ζευγάρι μαζί με την 42χρονη, αλλάσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Θα δούμε και από τις μαρτυρίες και από στοιχεία, νομίζω θα τα βρουν όλα αυτά. Να πούμε ότι στο 41χρονο κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, όχι για ανθρωποκτονία.
1: Ακριβώς.
0: Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Έχει σημασία η διαφοροποίηση της κατηγορίας. Άλλο ανθρωποκτονία και άλλο δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
1: Γι' αυτό και είπαμε ότι ο κ. Εισαγγελέας έχει πάρα πολλά κενά για να αναγκαστεί να ζητήσει την αναπαράσταση.
0: Μάλιστα. Πώς μια διαφωνία, ένα μίσος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, την καλημέρα μας Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλατέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλατέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Η κυρία Τζαγαδούρη μου λέει γιατί είπα το επώνυμό της. Μα το mail με το ονοματεπώνυμό σας ήρθε, κυρία Τζαγαδούρη. Γιατί ντρέπεστε να πείτε το ονοματεπώνυμό σας? Δεν θέλατε να το πω, να το σημειώνατε. Να μου λέγατε, μην αναφερθείτε στο όνομα ή στο επώνυμό μου. Είμαι μια ανώνυμη ακροάτρια που κάνω το σχόλιο μου. Από όλα αυτά τα οποία άκουσα, αυτό εγώ επισήμανα. Καλημέρα στο Γιώργο. Τελικά στη δημόσια σφαίρα, Γιάννη, υπάρχει το εξής παράδοξο. Ορισμένες γυναίκες θέλουν τα ίδια δικαιώματα και έτσι πρέπει με τους άντρες, αλλά στα εγκλήματα θέλουν να είναι πάντα τα θύματα και να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο. Παραδείγματος χάρη, όταν μια γυναίκα σκοτώσει έναν άντρα, θεωρείται ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Αν σκοτώσει ο γαμπρός την αδελφή μου, θα είναι γυναικοκτονία. Αν το σκοτώσει η αδελφή μου, ή αυτοάμυνα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Ναι, τον άκουσα τον πρώην σύζυγο. Ναι, τι να σας πω τώρα, ισχύουν, δεν ισχύουν αυτά? Δεν το ξέρω, κυρία Στεριοπούλου. Και ξέρετε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους θέματα που έχουν καταλήξει σε έγκλημα. Σε δολοφονία δηλαδή. Καλημέρα στον Άλκη, καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή Γιάννη μου και καλές αντοχές στη νέα εβδομάδα. Εύχομαι κάποιοι άνθρωποι με καρδιά να ανοίξουν την αγκαλιά τους στα δίδυμα κορίτσια που έχασαν το γονιό τους με τόσο τραγικό τρόπο. Πιστεύω πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο δικηγορικό σύλλογο και όχι μόνο Σόφη. Πρέπει να σου πω, γιατί ξέρεις, υπάρχουν γελία και τοξικά μηνύματα, τα οποία ευτυχώς είναι πολύ λίγα. Υπάρχουν όμως και μηνύματα τα οποία είναι ουσιαστικά και πολύ σοβαρά και εξαιρετικά παρεμβατικά. Ξέρεις, αγαπητή Σόφη, ότι μου έχουν έρθει ήδη εδώ μηνύματα στο email που μέχρι και IBAN για το λογαριασμό των κοριτσιών αυτών μου ζητά να τους δώσω. Βεβαίως δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Εγώ ανοίγω την πόρτα για να στηριχθούν τα κορίτσια αυτά από κάποιους. Αυτό δείχνει, Σόφη, ότι οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία, οι ακροάτρες, οι ακροατές του Real FM είναι σοβαροί άνθρωποι, ευαίσθητοι και αντιλαμβάνονται ότι ορισμένα θέματα πρέπει να. Ορισμένα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τέτοιες τραγωδίες πρέπει να στηριχθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλα δεν είναι οικονομικής φύσεως. Μπορεί να είναι και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική και εκπαιδευτική. Τα κορίτσια αυτά πάνε σχολείο, είναι 16 ετών. Μέσα από τις μακακίες, συγγνώμη για την έκφραση, ορισμένων μηνυμάτων που διαβάζουμε και μας έχουν σηκωθεί οι τρίχες εδώ. Καλά, έχω τεράστια εμπειρία από το 2007 που κάνω εκπομπή στο Real FM. Η ουσία είναι πως το 99,9% των μηνυμάτων είναι σοβαρά, παρεμβατικά, μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κοινωνικό σύνολο και εκφράζονται με τρόπο ιδιαίτερο από ορισμένους ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν το ξέρω για τον συνάδελφο Γιώργο, τι να σου πω, εγώ δεν ξέρω κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως εδώ για το σταθμό. Όταν ανακοινωθεί από την ιδιοξία και τη διεύθυνση θα το διαβάσεις. Μην νομίζεις και ότι ξέρω γενικά και ειδικά περισσότερα πράγματα από εσένα. Έρχομαι, κάνω την εκπομπή και φεύγω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα και καλό μπάνιο αφού θα πάτε τώρα. Θα περιμένετε λίγο γιατί έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στην παραλιακή. Και όσοι θέλετε να κάνετε μπάνιο, να πάτε δηλαδή προς αρκετά νότια, μετά το Ελληνικό, μετά τη Γλυφάδα, προς Βουλιαγμένη και πιο μακριά, προς Ανάβησο Ισούνιο, να οπλιστείτε με υπομονή. Αρκετός κόσμος στην παραλιακή. Πολλά αυτοκίνητα.

Δεν υπάρχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, βλέπω τώρα. Σε αντίθεση, μέχρι τις 8-8.30 είχε αρκετή κίνηση. Έφυγε πολλοί κόσμος, άρα όλα είναι ομαλά. Νομίζω ότι και τέτοια ώρα λίγα είναι τα δρομολόγια που φεύγουν, κυρίως για Αργοσαρονικό. Λοιπόν, μια μεγάλη είδηση που αφορά την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ακούστε, πριν από λίγο έσκασε. Ο Όλυμπος, το βουνό των θεών, εντάχθηκε και επίσημα ομόφωνα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι μια είδηση που ήρθε πριν από μερικά λεπτά. Το βουνό των θεών αναγνωρίστηκε επίσημα από την UNESCO ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Την απόφαση την έλαβε πριν από λίγο η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έλαβε ομόφωνα την ιστορική απόφαση για τη χώρα μας, την πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας που συνεδρίασε πριν από μερικές ώρες. Να πούμε ότι στα πλαίσια των καθηκόντων του, αυτός ο οποίος κάνει η εξαιρετική δουλειά, δεν είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της χώρας μας στην UNESCO. Είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος και με την ιδιότητα του διπλωμάτη γνωρίζει καλά τα θέματα των ισορροπιών ανάμεσα σε χώρες και έκανε πολλή δουλειά ώστε ο τελικός στόχος να επιτευχθεί. Ο Όλυμπος μπήκε στο σχετικό κατάλογο του οργανισμού, μια απόφαση μείζωνος σημασίας, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο ιστορική, δεν είναι μόνο πολιτική, είναι πολιτιστική, είναι περιβαλλοντική και βέβαια είναι τουριστική και οικονομική. Πολύ σημαντικό. Ο Όλυμπος, στον οποίο γίνονται αρκετές αναφορές, στους θεούς δηλαδή του Ολύμπου, σε κάποιους θεούς του Ολύμπου, στην τρομερή ταινία, την Οδύσσεια. Που δεν είναι μόνο μια οδή στον ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία Ελλάδα, είναι και μια τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα του σήμερα. Για την ιστορία, για τις παραδόσεις μας και για τον τουρισμό. Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ευχάριστη είδηση, φίλες και φίλοι. Μέσα στη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε με τις δολοφονίες, τα

0: Να σας πω μια είδηση που θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά και αύριο με τους οικονομικούς συντάκτες και τους οικονομικούς αναλυτές και αφορά βεβαίως τον εξοδικαστικό μηχανισμό, φίλες και φίλοι, και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Αποτελεί ανάσα για τους οφειλέτες. Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς, θα τις πούμε αναλυτικά αύριο και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ. Μιλάμε για γενικότερα χρέη και οφειλέτες προς το δημόσιο. Λοιπόν, εμείς παραχωρούμε σκυτάλι. Διαβάσαμε περίπου 200 μηνύματα, email, SMS, τηλέφωνα από τις 7 το πρωί, από τις 8 το πρωί, συγγνώμη. Εγώ θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ, 11-2 το μεσημέρι, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή μου άδεια. Τώρα όμως, ακολουθούν ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά Μαριτίνα Ζαφυριάδου και Σπύρος Παπαδάκης. Σπύρος Παπαδάκης και Μαριτίνα Ζαφυριάδου στο τιμόνι, στα μικρόφωνα του Real FM. Από όλους που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Νταβαρίνος στην αλλαγή βάρδιας και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη που με ευγένεια και υπομονή απαντούσε στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο. Όλα μου τα καράβια που ταξιδεύουνε,
1: αγάπη σου χαρίζουνε. Real FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Συγγνώμη, ρε Μαρτίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εγώ έχω και υπάρχει και ένα οικογενειακό Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Εχθές ο Γιώργης δεν ήταν ο Νταβαρίνος που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εχθές τι σήμα έβαλες. Πού να θυμάσαι τώρα. Σήμερα τι σήμα έβαλες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα πώς θα συνδύασε ο Γιώργης. Εχθές έβαλε το σήμα της εκπομπής, αυτό το κλασικό, το οποίο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Ναι. Σήμερα μου λέει με σήμα θα πάμε. Του λέω με σήμα θα πάμε. Έβαλε το σήμα που ξεκινάμε 6 με 8 με τη Στεφανία. Αυτό πάζε, αύριο θα βάλει του καλαμαράκι, μ' αρέσει. Τον Ιωσήφ το ρώτησες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι κάνετε, πώς είστε,
1: καλή. Καλώς ορίσατε.
0: Ανταμώνουμε και σήμερα. Και τι ωραία που είναι, τι φοβερή μέρα έξω.
1: Εξαιρετική μέρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο Σπύρος Παπαδάκης που κάνει αυτές τις παραγγελίες. Μετά τις χρεώνει στο Γιώργο Νταβαρίνο. Αλλά προσέξτε, θέλει να μας αποδείξει, είναι πολύ μικρός.
0: Εννοείται.
1: Ότι λες και δεν ξέρουμε εμείς ότι έκλεισε τα 32. Θέλει να λέμε 28 παρόλα αυτά.
0: Ναι, δεν, ακόμα δεν έχω φτάσει στην τρίτη δεκαετία τη. Λίγο ακόμα, λίγη προσπάθεια θέλει και του χρόνου θα δίνω Πανελλήνιες.
1: Η τρίτη είναι τα 28, θέλω να σου πω. Μετά είναι την τέταρτη.
0: Α, οκ. Καλά. Εντάξει.
1: Ξεχασμένες τις έχει.
0: Whatever, whatever. Η κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου λοιπόν είναι εδώ κοντά μας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Είναι ο Γιώργος Νταβαρίνος που φροντίζει για αυτή την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Και είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Εκεί θα τη συναντήσετε.
0: Και βεβαίως, studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε τους προβληματισμούς μας, θα σας τους πούμε εμείς. Τους δικούς σας προβληματισμούς.
1: Ότι θα γλιτώνατε.
0: Όχι σιγά. Λοιπόν, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πώς περνάτε εκεί έξω, να μας πείτε ότι δεν κάνετε barbecue. Είναι πάρα πολύ βασικό, είπαμε στο φούρνο.
1: Και κυρίως να μας πείτε τον παλμό των χωριών, των νησιών όπου βρίσκεστε και κάνετε διακοπές και έτσι που και που βάζετε να ακούσετε και λίγο Real FM να ενημερωθείτε.
0: Όχι που και που, συνέχεια καλέ. Όχι τέτοιο. Λοιπόν, πήρατε γερή δόση από Παπαγιάννη, πήρανε γερή δόση και από ελληνικά τραγούδια. Τώρα εμείς θα το πάμε ένα επίπεδο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Have a nice day, έλεγε ο τύπος αυτός, ο οποίος είδες. Είδες πώς φαίνεται το γύρα σε κάποιους ανθρώπους, ενώ εμείς είμαστε...
1: Άκου τώρα, ναι.
0: Είμαστε σε διαφορετική, ας πούμε, έτσι, κατάσταση. Σε διαφορετική φάση.
1: Ναι, έχουμε ξεπεράσει το γύρα, στο κόφιση πίσω μας.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε ξεπεράσει ή όχι, αλλά πρόσκειται. Γιάκου λίγο, γιάκου.

0: Ακούς φωνάρα.
1: Κάτι έχω υπόψη.
0: Ακούς, δηλαδή, πηγαίνει πάνω κάτω δεξιά αριστερά σε σκηνή, γι' αυτό και βάλαμε το live. Γι' αυτό και βάλαμε και λέω. Ποιος θα μιλήσει τώρα για γύρας, ποιος. Αυτός ο τύπος που ακούγεται, για δώσε τα βάρη, ναι. Λέγεται Mick Jagger.
1: Όχι, βρέμει.
0: Ναι, μα την Παναγία σας λέω, το έχω αποκλειστικό. Λέγεται Mick Jagger. Είναι Άγγλος μουσικός. Θα σας δώσω σήμερα πολλές ειδήσεις.
1: Νέα γενιά.
0: Ναι. Είναι μέλος των Rolling Stones. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τους Rolling Stones.
1: Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
0: Σωστό και αυτό. Και σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, γεννήθηκε το 1943. Ακούστε τον Τζόβενο να γουστάρουμε.

0: έχετε καταλάβει πλέον με ποιες ηλικίες συγκρινόμαστε για να νιώθουμε ωραία. Της Αγίας Παρασκευής σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, με υπέροχα πανηγύρια, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Είναι η αυλαία. Σήμερα ξεκινάνε, χθες μάλλον ξεκινήσανε, τα πανηγύρια, τα καλοκαιρινά, αυτά που ενώνουν τον κόσμο στα νησιά, στα χωριά και σε μερικές πόλεις, σε κάποιες γειτονιές, και φτάνουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Νομίζω κλείνουν πια του Αγίου Φανουρίου, 27 Αυγούστου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, στη Βιβή, στον Παρασκευά, στον Πάρη, στη Ζήλια και στον Ερμόλαο. Τους βρήκα όλους νομίζω που γιορτάζουν σήμερα. Και όποιον άλλο γιορτάζει σε έτσι, προσωπικές επαιτίους, γενέθλιες, ημέρες κτλ. Σπυρό.
1: Επίτρεψέ μου να πω το εξής. Και να στείλω μια καλημέρα για τα χρόνια πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στους Μολάους Λακωνίας. Έχει Αγία Παρασκευή πάνω στο βουνό, εκεί στην Κουρκούλα. Θαυματουργή εκκλησία, πραγματικά. Εάν σας βγάλει ο δρόμος σας, να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε. Και σε πολλές γωνιές της Ελλάδας γενικότερα υπάρχουν τέτοιου είδους εκκλησίες, που η κάθε μία από αυτές έχει και τη δική της ιστορία. Βρείτε την ιστορία της κάθε έτσι ελληνικής γωνίτσας και να τη σεβαστείτε και να της δώσετε τη δέουσα προσοχή. Πιστέψτε με, δεν θα σας κάνει κακό κάθε άλλο. Έχει πανηγύρια σου, Μολάους, που έλεγες για την πανηγύρια. Εκεί στην κεντρική πλατεία γίνεται το Έλενα Δις. Κρίμα που δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Πολύ κρίμα. Τι έλεγες πριν σε διακόψω για το χωριό μου, για το φοβερό χωριουδάκι μου?
0: Τίποτα, θα πήγαινα σε πολύ πιο πεζά πράγματα.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση, Βρεσπύρο. Την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Είναι το γκάλοπ της ΜΑΡΤ που δημοσιεύεται σήμερα στην Κυριακάτικη Εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Mm-hmm. Το τελευταίο πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Παιδιά, 14 μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Διατηρεί την πρώτη θέση, βέβαια, στην εκτίμηση ψήφου. Μιλάω για εκτίμηση ψήφου. Εκτίμηση, έτσι. Ναι. Αυτό είναι και ένα νέο μοντέλο τώρα που χρειάζεται πολλή συζήτηση. Σηκώνει αυτό το πράγμα. Φρέπει, γιατί δεν βλέπουμε πρόθεση και βλέπουμε εκτίμηση.
1: Θα σου πω, δεν είναι νέο μοντέλο η εκτίμηση ψήφου. Είναι νέο μοντέλο το να προτάσουν
0: το ότι
1: επικεντρωνόμαστε στην εκτίμηση ψήφου. Και αυτό όντως. Οι παλιοί πάντως μας τα είχαν μάθει διαφορετικά.
0: Ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Και δεν μας τα είχαν μάθει διαφορετικά, γιατί έχουμε κάτι με την εκτίμηση ψήφου. Προφανώς κάθε δημοσκόπος έχει τον τρόπο, τα μοντέλα και τα εργαλεία να κάνει τη δική του εκτίμηση. Απλά επειδή αυτά δεν είναι κοινά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, προτιμούσαμε πάντα εμείς κάπως λίγο πιο παλιοί, όχι ο Σπύρος που είναι νέος, εγώ, την πρόθεση ψήφου, που είναι η πιο άμεση απάντηση. Είναι αυτό στο οποίο απαντάνε οι ερωτώμενοι κάθε φορά.
1: Και είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή τους αναποφάσεις τους να τους τοποθετούμε, εκτίμηση καθαρά δημοσιογραφική, να τους τοποθετούμε στο ένα ή στο άλλο κόμμα. Εάν λοιπόν οι εκλογές γίνουν ακριβώς όπως το λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το λέει συνέχεια μάλλον ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, την άνοιξη του 2027, το μήκος του χρόνου μέχρι την άνοιξη του 2027 είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσεις να τοποθετήσεις τους αναποφάσεις τους στο ένα, στο άλλο κόμμα, ειδικά όταν από το 2023 μέχρι το 2024 χάθηκαν στο δρόμο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι.
0: Φυσικά,
1: αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Αν ήταν να τους τοποθετήσουμε, θα απαντούσαν οι ίδιοι ένα κόμμα. Επίσης, ακόμη δεν ξέρουμε πόσα και ποια κόμματα θα κατέβουν στις εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θεωρούμε, για παράδειγμα, βέβαιο πια από τις διαρροές, από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτού, όταν κάποιος άνθρωπος απαντά, φέρεται ως αναποφάσιστο σε μια συνέντευξη από δημοσκόπο, το κάνει για κάποιο λόγο. Πιθανότατα δεν έχει αποφασίσει. Είναι μεταξύ δύο, είναι μεταξύ τριών. Εδώ έχουμε δει και πάρα πολύ μεγάλες αποκλήσεις. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο παλιά ήταν. Δεν μας περνούσε από το μυαλό καν. Τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όντως, όντως. Το μεγάλο πονοκέφαλος του Μεγάλου Μαξίμου στο ενδεχόμενο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι είναι ανάχωμα ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτούς τους δεξιούς ψηφοφόρους, στους γαλάζιους ψηφοφόρους που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά σε ευρωεκλογές του 2024 δεν πήγαν να ψηφίσουν, διότι είναι οι πληγωμένοι, οι θλιμμένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν εκνευριστεί με την ατζέντα την οποία προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Και αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά συγκεκριμένων ψηφοφόρων, αλλά αυτό είναι ο καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί ένα ανάγχωμα και αυτό το ανάγχωμα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να σπάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αν θα το καταφέρουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Επειδή δεν έχουμε κανένα σκοπό, Κυριακάτικα πρωί-πρωί, τέλος Ιουλίου, να σας πρίξουμε με αριθμούς και ποσοστά, να σας πούμε απλά ότι και αυτή η δημοσκόπηση δίνει 9 κομματική βουλή. Αυτό απομακρύνει πάρα πολύ το ενδεχόμενο κάθε αυτοδυναμία στην οποία αναφερόταν τώρα ο Σπύρος. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συμφιλειωνόμαστε με την υποψία μιας κυβέρνησης συνεργασίας, εκτός πια και αν πάμε σε επαναληπτικές και κόντρα επαναληπτικές εκλογές και περάσουμε μία χρονιά ζάχαρη εμείς οι πολιτικοί συντάκτες. Λοιπόν,
1: γεγονός. Θα περάσουμε όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Ότι θα αλλάξει το κλίμα, φεύγουμε από τις δημοσκοπήσεις. Τι έχουμε, Σπύρο? Έχουμε μια κυριακάτικη ανάρτηση ακόμη του Πρωθυπουργού, σωστά?
1: Πάμε. Είναι δυνατόν την κυριακάτικη? Μας έχει συνηθίσει πλέον ο κ. Μητσοτάκης.
0: Φυσικά, αφού πλέον την περιμένουμε, νομίζω, ναι. Και εμείς. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά αναλύτρω στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο. Ναι. Σε αυτό το μέτρο αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης. Για ευνόητους λόγους συνεχίζεται η πολεμική δραστηριότητα εκεί κάτω στο Ιράν. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό έχει αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, σίγουρα στα καύσιμα και σε πολλά άλλα προϊόντα βεβαίως, γιατί τα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζουν και το μεταφορικό κόστος, οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή καταλήγει στον πολίτη. Επικεντρώνεται λοιπόν σε αυτό, όχι μόνο σε αυτό, βεβαίως αναφέρεται στον Ε65, σε άλλα έργα της κυβέρνησης του, λογικό είναι.
1: Είναι στο πλαίσιο της, πώς να το πούμε, της καμπάνιας, το είπαμε, το κάναμε. Και ναι. Ο Ε65.
0: Αυτό που μας έλεγε ο κύριος Καραγκούνης χθες, ότι εμείς ό,τι υποσχεθήκαμε το φέρουμε εις πέρας και αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος της τετραετίας. Κάπου εκεί ολοκληρώνεται και το επιχείρημα περί εκλογών την Άνοιξη. Τώρα όσο πηγαίνει το πάνε και πιο μακριά, για Μάιο ακούω. Βέβαια εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Καλά, έχουν ακουστεί και σενάρια ότι λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να πάει και Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, έχει το δικαίωμα του δεκαημέρου και όλα τα. Απλά τα ακούω αυτά τα σενάρια ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και είναι ίσως περισσότερο για να θολώσουν τα νερά.
0: Το ίδιο επιχείρημα, βρε Σπύρο, δεν ήταν για 27 Σεπτέμβρη?
1: Όλα τα επιχειρήματα έχουν την ίδια βάση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κοίταξε, εάν ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα μπορούσαμε, έχουμε ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων που θα μπορούσε δημόσια να επικαλεστεί ένας πρωθυπουργός στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, δεν είναι αυτό, οι παρεμβολές. Λοιπόν, θα μπορούσε. Είναι τα καινούργια συστήματα αυτά και εγώ πάντα έτσι την πατάω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση τι έλεγα? Έλεγα το εξής, ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, ολόκληρη λίστα επιχειρημάτων, τι θα μπορούσε να πει δημόσια ένας πρωθυπουργός και στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Την ώρα που ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητά πρόωρες εκλογές και του ανακοινώνει τις πρόωρες εκλογές, πρέπει να υπάρχει και ένα αφήγημα βάσει συντάγματος.
0: Εθνικό θέμα.
1: Δηλαδή, πάμε σε πρόωρες εκλογές διότι τι? Μας επηρεάζει ο πόλεμος.
0: Βέβαια, έχουμε ακούσει εθνικά
1: οικονομία.
0: Θέματα.
1: Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα.
0: Δεν έχει συγκεκριμένα. Και είναι εθνικό θέμα η οικονομία.
1: Ναι, εθνικό θέμα η οικονομία, αλλά τι? Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, ας πούμε.
0: Γιατί το αλλάζετε, δηλαδή, ότι.
1: Άρα, αποτύχατε.
0: Άκου τώρα.
1: Άρα, πηγαίνετε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέτε, α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Απέτυχα. Άρα πρέπει να πάω σε εκλογές διότι θέλω να πει λαϊκή εντολή για να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής.
0: Και να πετύχω.
1: Και να πετύχω 7 χρόνια.
0: Κοίτα.
1: Άρα αποδυναμώνει.
0: Εδώ σου λέει ακρίβεια είναι, πώς το λένε, είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Ναι. Και σου
0: δεν
1: λέει,
0: είναι ο πόλεμος που επηρεάζει τώρα, γιατί με βάζει σε μένα να υπερασπίζω?
1: Μα όχι, μισό λεπτό.
0: Πράγματα.
1: Μα σου λέει όμως ότι την παλεύω. Είναι δύσκολο, δύσκολη η εξίσωση, αλλά την παλεύω.
0: Τουλάχιστον
1: προσπαθώ.
0: Είναι θωρακισμένη.
1: Ναι, έχουμε θωρακίσει την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν μειώνουμε ή δεν καταργούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό το λόγο δεν μειώνουμε ΦΠΑ και πάει λέγοντας. Εμάς μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη και γι' αυτό το λόγο αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό και αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα επιδόματα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, αυτό πλέον δεν θα ισχύει αν πας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πεις ότι πρέπει να αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα, απέτυχες.
0: Θα τον ντύσεις, βρε Σπύρο μου. Θα πεις τώρα ο πόλεμος εντάθηκε, η κρίση μεταφέρεται. Πρέπει να στηρίξω κάπως. Δηλαδή, εγώ όλα πια.
1: Ναι, αχ, Παναγία μου, πραγματικά. Τώρα, έτσι, αυτό δηλαδή. Μία ανατριχίλα να ξέρεις μου ήρθε.
0: Τα χρεώνω εγώ αυτά, για να ξέρεις, ως πολιτικές συμβουλές.
1: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Δεν φταίει και το air condition,
0: λοιπόν,
1: ακόμα έχει ζέστη.
0: Άκου Σπύρο τώρα τι γίνεται για σήμερα. Πες. Είναι όχι, διεθνής εντάξει. ημέρα για την προστασία των μακρόβιων οικοσυστημάτων. Αυτό το έχει, το έχει αποφασίσει έτσι ο ΙΕΣ σε μια συνεργασία με την UNESCO. Μήπως σου λέει κάτι, γιατί πάσα δίνω, πάσα.
1: Όλυμπος.
0: Ιστορική απόφαση, αλήθεια, πολύ Όλυμπος. Ευχάριστη, πολύ ευχάριστη. Ιστορική απόφαση της UNESCO.
1: Επιτέλους, εντάξει, η κατοικία των θεών βρίσκει...
0: Μου έλεγε ότι έχει σπίτι στον Όλυμπο.
1: Ποιος?
0: Επειδή είπε η κατοικία των Θεών.
1: Ακούω και στο Σπύρος.
0: Λοιπόν, ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτό έγινε ομόφωνα. Θεωρείται φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας και αυτό πια είναι παγκόσμιο. Για όλη την ανθρωπότητα. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από εδώ και στο εξής. Είναι μια διεθνής αναγνώριση της μοναδικής έτσι, φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού αυτού ελληνικού βουνού, όπου κατοικούσαν οι θεοί.
1: Οι 12 θεοί του Ολύμπου και οι υπόλοιποι.
0: Και ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο τόπος των αθανάτων, έτσι τον έχει περιγράψει ο Όμηρος. Η ωραία Ελένη. Όπως την έχει περιγράψει.
0: Να μάθει τώρα αυτά όλα, να έχουμε νέο κύκλο.
1: Ναι. Μην μας τον κάνει μόνο τέτοιο Κινέζο τον Δία. Θα στεναχωρηθούμε ιδιαίτερα γιατί τα έχουμε όλοι κάνει ένα τουρδουμπούκι. Ασφαλώς και έχουν κεραυνούς. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακροατής έστελνε τις προηγούμενες μέρες. Μου έστελνε, είχε φτιάξει με AI, λέει ο Νόλαν καινούρια ταινία. Κολοκοτρώνης. Ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής, ξέρεις? Ο Will Smith. Ο νέγρος του Μοριά ένα πράγμα. Λοιπόν, φανταστείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στο μεταξύ, αν πεις και μία κουβέντα παραπάνω, θα πλακώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, αυτοί οι ευαισθητούλιδες, α, δεν ντρέπεστε λίγο, τι ρατσισμός είναι αυτός. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου ρατσισμός. Αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε αναλύοντας το χρόνο. Παραδείγματος χάρη, φαντάζεσαι να έρθει ένας σκηνοθέτης, ο Λάνθιμος παραδείγματος χάρη, και να πει: κάνω μία ταινία. Την ιστορία, μια βιογραφική ταινία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και να είναι πρωταγωνιστής, παραδείγματος χάρη, ο Μπραντ Πιτ.
0: I have a dream.
1: Να βγαίνει ο Μπραντ Πιτ, I have a dream, ένα πράγμα. Κάποια πράγματα έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει λίγο να τα κρατήσουμε ακριβώς εκεί που πρέπει και εκεί που τους αρμόζει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ επειδή είμαι παγκοσμίως γνωστή ως άτεχνη, αφήνω τους ανθρώπους της τέχνης να εκφραστούν, γιατί όταν δεν τα καταφέρεις αυτό.
1: Μα είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να έρθει κάποιος και να πει: εκεί στην Ελλάδα είναι φοβερή και τρομερή η ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Εντάξει, εδώ ξέρω και πες.
1: Εδώ τώρα να δεις. Του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αμέσως μετά τη Χούντα και οι κόντρες του στη Βουλή και όλα τα σχετικά. Και να είναι πρωταγωνιστές, ας πούμε, τον Ανδρέα Παπανδρέου να τον κάνει ο Μόργαν Φρίμαν. Δεν θα είναι φοβερό?
0: Το έβλεπε ως πρόκληση αυτό, Ανδρέας. Απλά προσπαθώ από την ώρα που το είπες να σκεφτώ ποιος θα έκανε τη Δήμητρα.
1: Τη Δήμητρα? Η Χάλι Μπέρι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Και για φαντάσου το έτσι με το αγέροχο ύφος ο Μόργαν Φρίμαν να βγαίνει από το αεροπλάνο και να κάνει το νεύμα.
0: Εμένα δεν με χαλάει το πως το λες. Δεν με χαλάει καθόλου.
1: Καθόλου. Αλλά για φαντάσου σε 50, 60, 70, σε 100 χρόνια ρε παιδί μου, που θα έρθει ο ιστορικός του μέλλοντος και θα τραβάει τα μαλλιά του και θα λέει τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ήτανε, Λευκούλης ή Μαυρούλης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι απομεινάρια θα αφήσει.
0: Κοίτα τώρα,
1: ο χρόνος τον
0: Ανδρέα Παπανδρέου έχουν προσπαθήσει να τον μιμηθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Που γιατί όχι. Τα ακούω.
1: Τώρα, συγγνώμη, τι δουλειά έχει ο Αλέξης Τσίπρας στην
0: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι και ο μόνος άλλωστε που έχει προσπαθήσει.
1: Όχι, όχι. Αλλά αυτή η φωτογραφία με το τέτοιο, με το πρόσφατο. Εσύ τι time out κάνεις. Εσύ έχεις γίνει χειρότερος από τον Μπαρτζόκα. Time out τώρα.
0: Σαν το ξανθό είναι. Ποιο Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μπροστά του ο Χριάν. Από άνθρωπος τι λέει. Ένα time out ζητάει που και πού.
1: Εντάξει, το ζητάει με τον τρόπο που το ζητούσε ο Ιωαννίδης πιο συχνά όμως. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνυματάκια σας. Μόλις επιστρέψουμε, εκτός ότι θα έχουμε μια πολιτική συζητησούλα με τον Νίκο Ρωμανό, ένας εκ των εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπας και μπορέσουμε να μάθουμε μήπως μας ανακοινώσει ο κύριος Ρωμανός στην ημερομηνία των εκλογών.
0: Εντάξει, δεν θα έπαιζα στοίχημα το μισθό μου.
1: Ούτε, αυτό. Όχι, τρελή και το μισθό. Κάνω δεκαρικάκι ή κάνω καφέ, ρε παιδιά. Καφέ, ξέρετε, από.
0: Πάμε, θα μας διώξει ο Ταβαρίνος, πάμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Η υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν, αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έξαλλος ο Νταβαρίνος.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν.
0: Σαμποτάρεις και τον Νταβαρίνο τώρα.
1: Εγώ ούτε καν. Αυτό ήταν MC Hammer. Το είναι από MC Hammer. Πάλι αποκαλύπτω την ηλικία μου.
0: Αυτό πήγα.
1: Ναι,
0: και για τη δική σου δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ναι. MC Hammer και Ice MC. Και Vanilla Ice. Θυμάσαι το Vanilla Ice? Εγώ δεν τον θυμάμαι, δεν τον είχα ζήσει. Η κόρη, μου, η κόρη μου, η μεγάλη στα social media μου έχει αυτό. Simply the best, γράφει ο Real Blogger. Εύχα. Α, έχει στείλει και δεύτερο. Μάλλον, α, Simply the best, θέλει παραγγελιά ο Real Blogger. Και το εύχη σημαίνει ευχαριστώ. Ξέχασα να σας πω καλημέρα από το εξωτικό μπαλκονίσι. Πολύ μ' αρέσεις, ρε Real Blogger. Στο μπαλκονίσι.
0: Το αγαπημένο μας νησί και εμάς.
1: Ναι, ναι, και εμάς, και εμάς. Απλά από τη μία πλευρά του σπιτιού είναι βεραντονίσι. Είναι μπαλκονίσι από τη μία, βεραντονίσι από την άλλη.
0: Εσύ είχες την
1: πόρτα. Ναι, καθόμαστε στο μπαλκονίσι όμως γιατί είναι πιο σκιερό το τέτοιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να περνάς όμορφα, Real Blogger. Εάν θέλεις πάντως, διότι εμείς ανοίξαμε μπουφέ σήμερα, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Ανοίξαμε πραγματικά μπουφέ, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, τι άλλο έχει, μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα, δεν βρήκα μπουγάτσα με κοινόα. Γιώργη, το ρώτησα, τους έδωσε και ιδέα, λέω μήπως προλαβαίνετε κάτι, μπουγάτσα με κοινόα, κάτι από εδώ από εκεί.
0: Εμείς με το Σπύρο, ναι, έχουμε αποδείξει ότι τα κορμιά χτίζονται κατόπιν επενδύσεων.
1: Ασφαλώς
0: είναι. Δεν είναι τυχαίο τίποτα σε αυτή τη ζωή.
1: Ασφαλώς.
0: Και δεν έχουμε και κανένα σκοπό να το αλλάξουμε αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Χαρά.
1: Και δεν είμαστε τσιγκούνιδες.
0: Άντε καλά.
1: Σε αυτή την επένδυση την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Η ζωή είναι μικρή.
1: Κάποια στιγμή θα το πάρουμε με boy, σε boy. Βέβαια να σας
0: εγώ
1: πω.
0: Θα γίνω 2-30 τότε.
1: Βεβαίως η Μαριτίνα, εντάξει. Υπερβάλλει τα μάλα όσον αφορά στη δική της την κορμοστασιά. Έτσι, είπαμε.
0: Όπως τα λέει.
1: Εδώ έχουμε και υποψήφιους που θέλουν να κουβαλάνε βαλίτσες, κυρία Ζαφυρίαδου.
0: Αυτό που από χθες μου κάνεις προξενιά δεν θα πάει πολύ καλά.
1: Γιατί ρε παιδί μου. Ναι, ναι.
0: Πάμε. Γιατί δεν φέρνεις τη Βασιλιάδου καθόλου, είσαι ομορφάντρας. Πάμε.
1: Όχι. Αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα διατελέσει και υφυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να ήμουν και σε 2-3 γραφεία τύπου. Δεν λέω κάτι.
0: Με οντισιόν τους παίρνει.
1: Δεν το λέω εγώ. Το ρεπορτάζ έτσι βγαίνει. Πρέπει να είσαι ομορφάντρας. Αυτή. Κατά δε ούτε κάνει ρεπορτάζ, κατά δημόσια δήλωση. Κινητή βιβλιοθήκη είσαι, βρε Σπύρο, γράφει ο Αβραάμ. Για τους Rolling Stones, ναι. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Μην νομίζεις, τα διαβάζω, κλεμμένα είναι. Καλή Κυριακή από Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Νωρίς απόψε για ύπνο, έχουμε πρωινό ξύπνημα στις 5 αύριο. Μάλιστα. Τι έχετε να κάνετε αύριο το πρωί στις 5? Ασφαλώς να συνδεθείτε με τον Real FM. Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 4, όπως συνηθίζουμε, και 5 η ώρα θα είμαστε στον αέρα. 5 με 8, παρακαλώ. Επιστρέφουμε σιγά-σιγά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Θα πάμε έτσι σίγουρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από την διοίκηση του Real FM. Τι άλλα μηνύματα έχουμε?
0: Λοιπόν, την καλημέρα.
1: Γίνεται τόσο πανικός που έχει μπλοκάρει το σύστημα.
0: Έχει γίνει χαμούλη. Στην καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στον Ντίσελντορφ, στον κύριο Παύλο. Είναι πάρα πολλά, αλλά όταν βλέπω, ξέρετε, από τόσο μακριά, είναι σχεδόν συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Πάνος λέει καλημέρα, καλά λέει. Δεν δίνεται, λέει, και καμία συμβουλή στους συναδέλφους σας που δεν ξεφεύγουν ούτε χιλιοστό από το κομματικό τους καθήκον. Αδερφέ μου, Πάνο, τι να σου πω. Εσύ κοίτα να ακούς Real FM 97,8. Διότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Και εδώ δίνουμε ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε ένα μικρό κολληματάκι, αν θέλετε, με την αλήθεια, με την πραγματικότητα. Κάποιοι ενοχλούνται με την πραγματικότητα. Δηλαδή, λέμε παραδείγματος χάρη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εδώ και πόσα, 7 χρόνια, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, το οποίο εναλλάσσεται δημοσκοπικά. Τη μία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έφτασε μέχρι και η κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, έφτασε και η κυρία Καριστιανού να είναι δεύτερο κόμμα, τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Τώρα έχει... Τον περασμένο Μάρτιο, δεν είναι και μακριά.
1: Ακριβώς, τώρα έχει παγιωθεί δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, διότι είναι μια συνεχόμενη εικόνα αυτή των δημοσκοπήσεων, κάπως έτσι θα πορευτούμε και μέχρι, κάπως έτσι θα φτάσουμε και μέχρι τις εθνικές εκλογές. Έτσι, λοιπόν, κάποιοι λένε το εξής, λέτε ψέματα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι, για να τη μάθουμε κι εμείς.
0: Εμείς δεν ξέρουμε κάτι άλλο από αυτό που δημοσιεύουν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα το ρεπορτάζ

0: του καθενός είτε το γράφει και δεσμεύεται, είτε το κρατάει για τον εαυτό του μέχρι να καταλήξει ένα άλλο συμπέρασμα. Αλλά αυτό που σχολιάζουμε εδώ είναι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Τα υπόλοιπα, εγώ είχα ένα φίλο που σε μια πρεσβεία έτρεχε μια δημοσκόπηση και έλεγε κάτι άλλο.
1: Θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Ρωμανό, να σας πούμε, τον στενό συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Οπότε, ναι, σε διάκοψα. Είδε το μυαλό μου να τρέχει πιο.
0: Καλά, δεν έλεγα και καμιά σοφία.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Έλεγα απλά ότι υπάρχουν πληροφορίες από όλα τα κόμματα. Και επειδή εγώ τυχαίνει να καλύπτω το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί λένε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι και αυτό θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Παιδιά, όταν φανεί, θα το πούμε, δεν θα το κρύψουμε. Αλλά να φανεί πρώτα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ο κύριος Τσίπρας αδιαπραγμάτευτα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη και σε κάποιες δημοσκοπήσεις και στην τέταρτη. Όταν αυτό θα αλλάξει και θα ξαναγίνει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ όπως υποστηρίζουν στη Χαρλάου Τρικούπη, εδώ είμαστε, το μεταφέρουμε, δεν το κρύβουμε.

0: νέο έχω να σας πω τι βλέπω μπροστά μου. Παιδιά, εγώ φορώνομαι με αυτά τα πράγματα. Είμαι παντελώς αγύμναστη. Δεν έχω καμία σχέση με, με τη γυμναστική. Έκανα τελευταία φορά στην Τετάρτη Δημοτικού. Ουγγαρία-Ελλάδα τώρα, live, στο τελικό. Είναι thriller, παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο του World Cup. Εάν σηκώσουν και αυτή την κούπα, είναι ήδη τεράστια επιτυχία που η εθνική ανδρών στο πόλο έχει φτάσει στο τελικό. Στο τελικό του παγκοσμίου. Τώρα, εάν το σηκώσει και αυτό, τι να πω. Ζούμε πολύ μεγάλες στιγμές με τα παιδιά του πόλου τα τελευταία χρόνια. Όντως, και τα κορίτσια όντως. Και τα αγόρια. Είναι πολύ πολύ συγκινητική η προσπάθειά τους.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Θα διακόψουμε, θα κάνουμε την πρώτη ερωτησούλα. Μετά την πρώτη απάντηση του κυρίου Ρωμανού θα διακόψουμε για να πάμε σε διαφημισούλες και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12 με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή κύριε Ρωμανέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με τα εύκολα. Να ξεκινήσουμε με, ναι, με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Σας δείχνει και πάλι πρώτους, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κύριε Ρωμανέ, νομίζω ότι το έχετε εντοπίσει κι εσείς πριν από εμάς, τους δημοσιογράφους, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Είσαστε πολύ μακριά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Και το στόχο σας, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε καταρχάς μακριά από τις εκλογές, υπό την έννοια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, άρα αυτή τη στιγμή μετράμε σε μία μη προεκλογική περίοδο και σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εκλογικής περίοδου. Θυμίζω ότι σε αντίστοιχη εποχή, δηλαδή με αντίστοιχη απόσταση από τις προηγούμενες εκλογές, πάλι βρίσκαμε ποσοστά που ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά ήρθε ο χρόνος των εκλογών, έγινε η προεκλογική μας μάχη και καταφέραμε και πήραμε την αυτοδυναμία. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία που διαφοροποιούν την τότε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν είναι το ίδιο πολιτικό σκηνικό.
2: Προφανώς πολύ μεγαλύτερη φθορά, άλλο να πηγαίνεις για τρίτη θητή, άλλο να πηγαίνεις για δεύτερη και ούτω καθεξής. Δεν το συζητάω.
1: Υπάρχουν και καινούργια κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα. Δεδομένου ότι στο ενδιάμεσο. Το μόνο πράγμα το οποίο βλέπαμε στην κεντροαριστερή πολυκατοικία ήταν ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σιγά σιγά να αυτοδιαλύεται.
2: Βέβαια θεωρώ ότι αν δείτε τις δημοσκοπήσεις μετά τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα θα δείτε ότι σταθερά, μικρή ταχύτητα αλλά σταθερά, αυξάνουμε τα ποσοστά μας.
0: Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου πως η δημοσκοπική εικόνα είναι πιθανό να αλλάξει αν έχουμε και ένα κόμμα Σαμαρά.
2: Προφανώς. Εκεί πάλι θα πρέπει να συζητήσουμε με νέα δεδομένα, χωρίς να θεωρώ βέβαια ότι ο κύριος Σαμαράς, παρότι προφανώς δεν με ευχαριστεί το ενδεχόμενο του να κάνει κόμμα, δεν λέω αυτό, αλλά από την άλλη νομίζω ότι η κριτική την οποία κάνει ειδικά στα εθνικά θέματα που είναι και απολύτως άδικη, είναι μια κριτική η οποία δεν απευθύνεται σε ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, υπό την έννοια ότι νομίζω ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στα εθνικά θέματα, βλέπουν ότι έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση της χώρας όσο ποτέ. Άρα νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το κομμάτι είναι εντελώς άδικη η κριτική και άρα προφανώς δεν θεωρώ ότι με αυτή τη ρητορική θα μπορέσει να ψαρέψει σημαντικό κομμάτι δικών μας ψηφοφόρων.
1: Εξαρτάται για ποιους ψηφοφόρους μιλάμε, του 23 ή του 24. Να βάλουμε σας παρακαλώ μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να μας δώσετε μία απάντηση σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωμανέ. Real FM.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργη Νταβαρίνο, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας εδώ και ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έχει κάνει και χρυσούς δίσκους, να ξέρετε.
6: Τώρα τα μάθαμε κι εμείς.
5: Ναι, ο κύριος Νταβαρίνος, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται, κύριε Ρωμανέ, πραγματικά ένας χαμός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών για πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν στην κυβέρνησή σας. Να κλείσουμε όμως λίγο το θέμα του κυρίου Σαμαρά, μιας και το ανοίξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αντλεί, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις, ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Δεν αποτελεί όμως ανάγχωμα ο κύριος Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023 που το 2024 δεν προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Και μιλάμε για γαλάζιους πληγωμένους, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε ψηφοφόρους.
7: Κοιτάξτε, εγώ θα επαναλάβω, χωρίς να κρυφτώ, ότι προφανώς δεν με χαροποιεί αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι ενδεχόμενο, επειδή είναι υποθετική όλη αυτή η συζήτηση, δεν θα έμπαινα σε μια τέτοια υποθετική συζήτηση σε αυτή τη φάση. Θεωρώ ότι πρωτίστως ο κύριος Σαμαράς, αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, θα είναι αρνητικό για τον ίδιο, υπό την έννοια ότι έχει στηριχθεί από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, τον έχει τιμήσει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο απλός νεοδημοκράτης, κάνοντας τον αρχηγό της παράταξης και πρωθυπουργό. Έχει υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός, άρα νομίζω ότι κυρίως αρνητικό για τον ίδιο θα είναι αν προχωρήσει
6: σε
7: μια τέτοια κίνηση.
6: Επειδή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές δεν μπορούμε παρά να κάνουμε προφανώς υποθετική συζήτηση, θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας το κόμμα Σαμαρά?
7: Κοιτάξτε, καταρχάς θα επαναλάβω ότι εμείς έχουμε τον απόλυτα εφικτό στόχο της αυτοδυναμίας μπροστά μας, άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη για καμία τέτοια συζήτηση περί συνεργασιών. Αλλά για να μην αποφύγω και το υποθετικό ερώτημα, πάλι, το δεύτερο υποθετικό, που προϋποθέτει 2-3 υποθέσεις πριν φτάσουμε σε αυτό, το να κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, το να γίνουν εκλογές, το να μην επιτευχθεί η αυτοδυναμία και το να πάμε πιθανόν σε δεύτερες που πάλι δεν θα επιτευχθεί και πιθανόν μετά να αναζητηθούν συνεργασίες.
6: Άρα αν δεν επιτευχθεί την πρώτη φορά θα πάμε σε δεύτερες. Και αν εκεί δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία θα πάμε σε συνεργασία.
7: Ξαναλέω, όλα αυτά είναι υποθετικά. Εμένα αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι πάμε για μία κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
5: Μάλιστα.
7: Αλλά επειδή με βάζετε αναγκαστικά σε μια υποθετική συζήτηση, αναγκάζομαι να βάλω στο τραπέζι όλα τα σενάρια. Η λογική δική μας, η θέση δική μας και η πρόθεση δική μας είναι να πάμε σε μια κάλπη, δεν υπάρχει λογική δεύτερης κάλπης για μας, Και θεωρούμε ότι σε αυτή τη μία κάλπη θα είμαστε αυτοδύναμοι. Και είναι απόλυτα εφικτός αυτός ο στόχος.
5: Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, πραγματικά θα ήθελα να είναι και αυτή υποθετική. Αλλά δεν είναι. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Δεν περνάνε εύκολα οι πολίτες, κύριε Ρωμανέ. Και δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας από το 2019, είναι ένα από τα θέματα τα οποία σας προβληματίζει, γιατί δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και βεβαίως όλες τις συνέπειες αυτού του θέματος?
7: Ξεκινάω από μια είδηση που αφορά στο πραγματικά πολύ σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το έχετε ήδη αναφέρει. Σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του την στήριξη με 10 επιπλέον λεπτά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης, που έρχεται και προστιθέμενο με τα 5 λεπτά που είχαν ανακοινωθεί από χρηματοδοτούμενα τα δηληστήρια. Φτάνουμε στα 15 λεπτά έκπτωση για το πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία ακόμα προσπάθεια, χειροπιαστή όμως προσπάθεια, που γίνεται για την καταπολέμηση της ακρίβειας, πολύ περισσότερο με την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.
5: Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής και φαντάζομαι ότι από αύριο το πρωί, στα ταμπλό των βενζινάδικων, αυτή τη μείωση θα τη δούμε, κύριε Ρωμανέ, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, τώρα το αν την εξειδίκευση του έχω την εικόνα ότι είναι μέσα στο, ότι ισχύει για όλο τον Αύγουστο. Δεν μπορώ, δεν είμαι
5: πρόεδρος να σας
7: απαντήσω αν θα ισχύει από αύριο ή από 1η Αυγούστου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανακοινωμένο, είναι μία ακόμα απόφαση, είναι θεωρώ μία ακόμα κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, και πολύ σωστά λέτε ότι άμεσα θα τη δούμε στα
5: πρατήρια. Στα πρατήρια, ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Γιατί όσο η αντιπολίτευση κυρίως υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, ένα πραγματικό πρόβλημα που δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά απλώς το υπογραμμίζει χωρίς να αντιπροτείνει όμως κάτι ρεαλιστικό, τόσο εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το πρόβλημα, ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αλλά σίγουρα πανευρωπαϊκό, ένα πρόβλημα το οποίο αν λυνόταν θα βλέπαμε άλλες χώρες, αν λυνόταν εύκολα σίγουρα και με μαγικές λύσεις, αν μη τι άλλο, θα βλέπαμε άλλες χώρες της Ευρώπης να έχουν αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης με αποπληθωρισμό, όλες έχουν πληθωρισμό.
6: Βεβαίως, εμείς έχουμε μεγαλύτερους δείκτες στο πληθωρισμό από τις...
7: Μετά υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Προφανώς δεν υπάρχουν θέματα που αφορούν την ελληνική αγορά που είναι παθογένειες δεκαετιών και προϋπήρχαν. Υπάρχει η διαφορά στα καύσιμα μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και περιφερειακών κρατών. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε αγορά, της αγοράς ενέργειας, της αγοράς καυσίμων και το καθεξής, που προφανώς προϋπήρχαν και που όμως και εκεί, αν το συζητήσουμε, θα δείτε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα ώστε να αλλάξουν, να εξυγιανθούν πολλά κομμάτια αυτών των αγορών, και ούτε εκεί έχουν στηριχθεί αυτά τα βήματα από την αντιπολίτευση, ούτε έχουμε ακούσει αντιπροτάσεις για το πώς θα λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχουμε σπάσει ρεκόρ ελέγχων και προστήμων, δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση να το αποδέχεται ως κάτι θετικό μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί όλες οι ανεξάρτητες αρχές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, και χρηματοδοτικά και με εργαλεία εξυγχρονισμένα, AI και ούτω καθεξής.
6: Κύριε Ρωμανέ, πόσα είναι τα χρήματα που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα από αυτούς τους ελέγχους?
7: Είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει προς σύσπραξη. Προφανώς υπάρχει μία διαδικασία. Μπορεί να λέω και λιγότερα πόσα είναι πραγματικά, αλλά κάθε εβδομάδα έχουμε νέα τέτοια πρόστιμα, νέα τέτοια ποσά που πάνε προς σύσπραξη βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο αντιβαλλόμενος έχει τα δικά του δικαιώματα νομικά και ούτω καθεξής. Προφανώς με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου γίνονται όλα αυτά, αλλά γίνονται και γίνονται πρώτη φορά και γίνονται από μια κυβέρνηση που είναι η πρώτη που φορολόγησε τα υπερέσοδα των δηληστηρίων, που τώρα ανάγκασε ή εν πάση περιπτώσει συμφώνησε με τα δηληστήρια να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να χρηματοδοτήσουν τις εκτόσεις τις οποίες αναφέρθηκα πριν, που φορολόγησε επίσης τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας και τα βλέπαμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας το προηγούμενο διάστημα να επιστρέφουν στους πολίτες και να στηρίζουν τα νοικοκυριά. Και επίσης προχώρησε η πρώτη κυβέρνηση που προχώρησε στο να βάλει όρους και κανόνες στις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών. Λοιπόν, όλα αυτά τα έκανε αυτή η κυβέρνηση που κάποιοι έχουν το θράσος να την κατηγορούν ότι είναι με τους λίγους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μιλάμε τώρα για κόμματα τα οποία παλεύουν για το 4 ή το 8% όταν εμείς σταθερά είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν, καλή η κριτική, καλό το να υπογραμμίζουμε ένα πρόβλημα. Αυτό που λείπει όμως είναι οι αντιπροτάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε προτάσεις, τις υλοποιούμε, κρινόμαστε για αυτές και καλώς κρινόμαστε αυστηρά, αλλά δεν βλέπω κανέναν να έχει κάποια αντιπρόταση που να έρθει κοστολογημένα και με στοιχεία να μας πει ότι δουλεύει καλύτερα από αυτά που κάνουμε.
5: Μάλιστα. 4 και 8%. Καταλάβαμε και για ποια κόμματα μιλάτε. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή Κυριακή.
7: Καλά. Εγώ ευχαριστώ.
5: Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, διότι ο κύριος Ρωμανός όλα τα χρόνια βρίσκεται μέσα στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ο λόγος του. Αυτά. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Κυριακή στους καλούς μας φίλους Μαριτίνα, Σπύρο, Γεωργή, Ειρήνη και Χρύσα. Γιατί είναι και η Χρύσα η Κλησιώτη, η οποία τώρα, 12 Νταν, Δελτία Ειδήσεων.
6: Δελτία, τίτλους.
5: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Και τι και αν εργαζόμαστε, αρκεί που έχουμε συντροφιά μας ωραίους ανθρώπους. Σόφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στερόγραφος Σπύρο μου, σε αγαπάει η διεύθυνση. Όλα αξιόλογες κυρίες έχεις στο πλάι σου. Παράπονο δεν έχω, πρέπει να σου πω.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Δεν έχω κανένα παράπονο.
6: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι που δουλεύουμε, αλλά τουλάχιστον κάπως να φτιάχνουμε την αγορά της εργασίας σας. Πολύ, πολύ μας ευχαριστεί. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
5: Προσπαθώ να διαβάσω. Εντάξει. Η κυρία Βασιλική. Θέλω, λέει, να καλέσετε τον κύριο Σαλμά, διότι εγώ δεν ξεχνώ τι έγινε το όταν εμείς υποφέραμε με τις περικοπές. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Πέμπτη έχω την εντύπωση, θα σας έχω τον κύριο Σαλμά. Είχαμε χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία για διάφορα πραγματάκια και νομίζω προς Πέμπτη μεριά, απλά λίγο πιο πρωινή θα είμαστε, να ξέρετε, με τον κύριο Σαλμά για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και στέλνει και ένα κοφίνι, μια φωτογραφία με ένα κοφίνι γεμάτο βασιλικά σίκα. Έχεις φάει βασιλικά σίκα, αυτά τα μεγάλα τα ο Γιώργης, αυτό έλειπε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μεταξύ όλων των δέντρων στην αυλή εκεί του φτωχικού μας.
6: Στον Όλυμπο.
5: Όχι στον Όλυμπο, είναι λίγο πιο νότια. Βλέπουμε Ποσειδώνα μεριά εμείς. Έχουμε και σικιά και περιμένουμε να φουσκώσουν τα σίκα. Τα περιμένει η Μαρία πώς και πώς. Θα τους αλλάξει τα φώτα. Είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζει ο Νέρης, Γιώργη. Το κατάλαβα να πούμε. Time out ζητάει ο Μπαρτζόκας πάλι.
6: Αλλαγή θα κάνει τώρα.
5: Δεν το θα κάνει. Ναι, νομίζω στο τέλος από τα πολλά αλλαγή θα κάνει. Λοιπόν, άντε, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε.
4: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ναυαγισμένο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου.
1: Πες γιατί έβαλες καλετόλι αυτό Μικ Τζάγκερ.
0: Μικ Τζάγκερ, ε. Δίνω Μικ Τζάγκερ, αλλά εντάξει, για, εγώ ρώτησα για το ναυάγιο της Ζακύνθου. Ακούει, θες να μας κρεμάσει και τους δύο από πάνω θα μας ρίξει.
1: Συγγνώμη, έχεις και στα δίκια σου, συγγνώμη.
0: Έχω και εγώ τα δίκια μου. Τόλης Βοσκόπουλος, ό,τι και να πούμε, δεν. Μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Γιατί όμως το επέλεξες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940, θα είχε γενέθλια ο μεγάλος Τόλης, ο απίστευτος αυτός, ο άρχοντας της ελληνικής νύχτας.
1: Και την gentleman.
0: Δεν το συζητάμε. Μα δεν είναι τυχαίο. Δεν χρειάζεται να είσαι καλονός για να έχεις δίπλα σου τις ωραιότερες γυναίκες.
1: Δεν ήταν καλονός ο Τόλης, θα μας πεθάνεις.
0: Τόλης Βοσκόπουλος, δώσε να τον ακούσουμε.

0: Σαν σήμερα επίσης το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Κάτσε κάτω από την μπάρα.
1: Από το χιονιά.
2: Φωτογραφία με το δάφνινο Στεφάνι, αν θυμάστε μετά, και το δάκρυ του γίγαντα αυτού της άρσης βαρών. Τεράστιες στιγμές για μας που τη ζήσαμε τότε, τεράστιες στιγμές.
0: Θυμίσω εγώ μέσα στην εβδομάδα να βάλουμε και το αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Έτσι μου ήρθε πάνω στην τρέλα τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις. Με θεωρείς φυσιολογικό? Δεν είμαι.
2: Και συνεχίζεται ο αγώνας που σας λέγαμε νωρίτερα. Εγώ έχω κολλήσει λίγο με το Ουγγαρία-Ελλάδα. Έχει μειώσει βεβαίως η Ουγγαρία. Είναι στο 12-14 τώρα ο αγώνας. Αλλά μένουν 3 και 50 παιδιά. Εντάξει, όλες οι προσευχές μας είναι μαζί σας.
0: Έλα πάμε. Έλα για να πάρουμε και την νίκη. Διότι σήμερα αισθανόμαστε. Έχει το πώς ονομάζεται. Και θα περάσουμε αμέσως σε μια κυρία την οποία εγώ την αγαπάω, τη λατρεύω, τη συμπαθώ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το εξής. Πώς ονομάζεται ο υψηλότερος ορεινός όγκος στο σύμπαν? Sorry, στο σύμπαν. Στο ηλιακό μας σύστημα, εν πάση περιπτώσει, στο σύμπαν. Ναι. Στο ηλιακό. Όλυμπος. Και είναι ορεινός όγκος που βρίσκεται στον Άρη. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Γιώτα Διαμαντή. Είναι πολύ γνωστή πια σε όλους μας.
0: Η δασκάλα μας, η δασκάλα όλων.
2: Η δασκάλα που ζωντάνευσε αυτό το χωριό με τις δικές της πρωτοβουλίες. Μιλάμε για τα φουρνά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Διαμαντή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στο Θηλυκό Αβέροφ. Δεν το είπα εγώ. Το είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Η κυρία Διαμαντή, μεταξύ άλλων, ήταν επίσημη προσκεκλημένη του πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας την Παρασκευή στην γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 52η επέτειος. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε εκεί και μάλιστα με αυτό το ρόλο. Και αναφέρθηκε ο κύριος Στασούλας στον Ευάγγελο Αβέροφ, όπου είναι άμεσα συνδεδεμένος ο κύριος Στασούλας με τον Ευάγγελο Αβέροφ, και σας είπε ότι με την επιμονή σας και με τον τρόπο με τον οποίο έχετε λειτουργήσει, ναι, είσαστε ο Θηλυκός Αβέροφ. Τα υπόλοιπα σε εσάς, κυρία Διαμαντή.
3: Ήταν μεγάλη μου τιμή, πραγματικά, η πρόσκληση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο... δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω τα λόγια δεν χωράνε να μιλήσουν για την ευθύνη αυτή που φέρουμε και για την τιμή, για τη χαρά, για τον ενθουσιασμό, για το πώς ένα κοινωνικό έργο το οποίο ξεκίνησε από χαμηλά, ξεκίνησε μέσα από την κοινωνία, ξεκίνησε από ανθρώπους της πράξης, έχει φτάσει να φέρνει τέτοιο κοινωνικό αποτέλεσμα και να, τέτοιο κοινωνικό αποτύπωμα και να αναγνωρίζεται από τους μεγαλύτερους πολιτιακούς και πολιτικούς θεσμούς της χώρας μας, πέρα από την αγάπη που έχουμε από όλο τον κόσμο, με τον οποίο έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε εδώ, να έχουμε υποστηρίξει 13 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με σύνολο 39 παιδιά, στα τρία χωριά μας, στη Φουρνά Ευρυτανία, στη Ζήτα Ιωαννίνων, στο Κόκκινο Βιωτία. Και προχωράμε στα επόμενα χωριά να υποστηρίξουμε και τις οικογένειες που πλέον θέλουν να ονειρευτούν μια διαφορετική ζωή πέρα από τα αστικά κέντρα, αλλά και τα χωριά αυτά τα οποία οι άνθρωποι που ζουν εκεί φυλάτουν θερμοπύλες όλα τα χρόνια και βλέπουν σιγά σιγά να φτύνει το χωριό τους, να κλείνουν τα σχολεία τους. Είμαστε εκεί για να κρατήσουμε, να βάλουμε πλάτη, αν να το πω και έτσι, ώστε πραγματικά να μην σβήσουν αυτοί οι τόποι.
2: Κυρία Διαμαντή, για όσους δεν είναι έτσι, δεν έχουν εξοικειωθεί, ίσως δεν ξέρουν την ιστορία από την αρχή, πείτε μας λίγο πόσοι θα είναι οι μαθητές σας φέτος και πόσοι ήταν όταν επιλέξατε ή όταν βρεθήκατε χωρίς να το επιλέξετε. Αυτό είναι και σε μένα λίγο θολό σημείο, να υπηρετείτε στη Φουρνά.
3: Εγώ βρέθηκα στη Φουρνά Ευρυτανίας πριν 3 χρόνια σχεδόν τώρα, όταν ήρθε ο μόνιμος διορισμός μου. Είχα επιλέξει να πάω σε ένα μικρό μονοθέσιο σχολείο. Η τύχη με έφερε να είναι αυτό στην Ευρυτανία, που είναι και για μένα πατρώα εδάφη. Κατάγονται οι παππούδες μου και ο μπαμπάς μου από το διπλανό χωριό. Οπότε οι συγκυρίες με έφεραν εκεί και, όπως καταλαβαίνετε, όταν πήγα, αντίκρισα ένα δημοτικό σχολείο με 3 μαθητές. Έναν στην πρώτη, έναν στην πέμπτη και έναν στην έκτη. Που καταλαβαίνετε, την επόμενη χρονιά έγιναν δύο μαθητές.
2: Φυσικά.
3: Φέτος θα ήταν ένας μαθητής, αν δεν είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια, και ένα κλειστό νηπιαγωγείο. Οπότε μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο Ντούσικο, που είναι ο εφημέριος από την Ενορία της Φουρνάς και γονέας από παιδιά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αποφασίσαμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα έτσι ώστε να διερευνήσουμε την πιθανότητα εάν κάποια οικογένεια θα ενδιαφερόταν να ζήσει στην επαρχία. Και αυτό που έγινε πραγματικά μας εξέπληξε. Ένα μόνο θα σας πω, είχαμε 1000 κλήσεις μέσα στο πρώτο 24ωρο. Από οικογένειες που ήθελαν να έρθουν στην επαρχία, στο χωριό, από ανθρώπους που θέλαν να βοηθήσουν γιατί το ένιωσαν, το αισθάνθηκαν, το πόνεσαν το χωριό, όπως πονάνε και το δικό τους το χωριό, και από ανθρώπους που ήθελαν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και το δικό τους το χωριό στην πορεία.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι, Μαρτίνα, συνέχισε.
2: Οπότε τώρα από Σεπτέμβρη, για πόσους μαθητές μιλάμε?
3: Έχουμε ήδη στο χωριό, από εκεί που ήταν ένας στο δημοτικό, είναι 7. Mm-hmm. Από το νηπιαγωγείο έχουμε 5 παιδιά, 7 παιδιά κάτω 5 ετών που θα φοιτήσουν και στο νήπιο, στο προνήπιο, αλλά και ευρεφικής ηλικίας που θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά στο σύνολο οι μαθητές τριπλασιάστηκαν, από 9 που ήταν σε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, γίναν 27. Και αυτή τη στιγμή στη Φουρνά Ευρετανίας έχουν μετοικήσει 6 οικογένειες, και να σας πω και το εξίσου πολύ ενδιαφέρον. Οι 4 οικογένειες ήρθαν από το πρόγραμμα της Νέας Ζωής στο χωριό και την συνεισφορά μας. Οι 2 όμως ήταν άνθρωποι που κατάγονταν από εκεί, έφτιαξαν τη ζωή τους αλλού και επέλεξαν να γυρίσουν. Τώρα που είδαν ότι ξανά άνοιξαν επιχειρήσεις, άνοιξαν τα σχολεία.
2: Μερικές φορές το να φύγεις δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη, γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς σε ανάγκη των παιδιών σου, της οικογένειάς σου.
3: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιουσίες στα χωριά, έχουν σπίτια, έχουν εκτάσεις, έχουν πράγματα που τους δένουν με το χωριό και είναι ακόμα πιο εύκολο να ενταχθούν σε αυτό.
2: Εμένα θα μου επιτρέψετε, γιατί ξέρω ότι μόνοι σας δεν θα το πείτε, να μιλήσω και για την αναβάθμιση στην ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρετε. Νομίζω ότι έχετε φτάσει πια να έχετε προγράμματα ρομποτικής, αν θυμάμαι καλά, από διάφορα ρεπορτάζ που διαβάζω κι εγώ.
3: Πραγματικά κάναμε πολλά πράγματα με τα παιδιά. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω και προσπάθησα από την ταπεινή θέση που έχω ως δασκάλα σε ένα μικρό σχολείο, ήταν να ανοίξω το σχολείο στον κόσμο. Να δούμε τι υπάρχει γύρω μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Να βγούμε στο δάσος, να βγούμε τον περιπατό μας, να κάνουμε πράγματα με τα χέρια μας, να φτιάξουμε κατασκευές με πράγματα της φύσης, να δούμε τον κόσμο έξω από το χωριό. Τι κάνουνε, κάνουν ρομποτική. Τι είναι αυτό, είναι περίεργο να το μάθουμε. Πήγαμε στο Φεστιβάλ Ρομποτικής Καλαμάτας, όπου βραβευτήκαμε πέρυσι. Κάναμε εθελοντισμό πάρα πολύ. Δηλαδή, το πρόβλημα του χωριού, ότι δεν έχουμε κόσμο. Τι σημαίνει, θα πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε ως ενεργοί πολίτες, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βάψαμε τα κάγκελα του νηπιαγωγείου πριν ανοίξει, κάναμε μαζί τους καθαρισμούς, κάναμε παρουσιάσεις του χωριού μας στα μίντια. Σε άλλα σχολεία συνδεθήκαμε με το Λουμπουμπάσι του Κογκό, την ελληνόφωνη κοινότητα εκεί. Και αυτά είναι όλα που με έφεραν και στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς του κόσμου που με επέλεξαν. Και ήταν μεγάλη μου τιμή από το Global Teacher Prize.
2: Το Global Teacher Prize, σωστά.
3: Συνεργασία με την UNESCO. Ακριβώς αυτό, το ότι ανοίξαμε το σχολείο στον κόσμο. Τα παιδιά δεν έμειναν στους 4 τείχους, αλλά είδαμε γύρω μας τι υπάρχει και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό ο στόχος μου είναι να μπορέσω να το ενθυστήσω και στους συναδέλφους και στα χωριά που συνεργαζόμαστε, ήδη με τη Ζήτα Ιωαννίνων, που ήταν το δεύτερο χωριό που υιοθετήσαμε και υποστηρίζουμε με 5 οικογένειες που έχουν πάει αυτή τη στιγμή εκεί, με τους δασκάλους και τον διευθυντή του σχολείου έχουμε εξαιρετική συνεργασία και κάναμε και εκεί ρομποτική φέτος, εκεί δηλαδή που δεν είμαι εγώ, αλλά η σκέψη μου, είναι η ενέργειά μου, είναι η βοήθειά μου, η υποστήριξή μου. Οι συνάδελφοι εκεί με την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε κάνανε τη ρομποτική και κατάφεραν και εκείνοι να πάνε στο φεστιβάλ ρομποτική στην Καλαμάτα για να παρουσιάσουν την ιδέα τους.
0: Δεν θέλει κόπο τελικά, μάλλον θέλει μπόλικη προσωπική δουλειά, όραμα και απλά να υπάρχει ο τρόπος.
2: Πόσο απλές κινήσεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, γιατί τέτοιες χρειαζόμαστε.
0: Η τιμή ήταν δική τους, να ξέρετε, και που πήγατε και σας, που σας κάλεσαν και σας βράβευσαν, διότι αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι καινούριο, κάτι ξεχωριστό. Και είναι όλο δικό σας, κυρία Διαμαντή. Είναι αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε συζητήσει, έχουμε πει δημόσια. Μία δασκάλα, ένας ιερέας και ένας κοινοτάρχης και μπόλικη έτσι δουλίτσα από τη δική σας την πλευρά και αγάπη άλλαξαν την διαδρομή μιας ολόκληρης περιοχής, ενός ολόκληρου χωριού και βεβαίως έπονται και τα υπόλοιπα, όπως
2: συνέχεια,
0: είπατε.
2: Φυσικά.
0: Η Ζήτσα, στην Εύβοια, στον Εύρο. Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τον Εύρο, κυρία Διαμαντή.
3: Οπότε έχω να πω και επί της ευκαιρίας ότι ανοίγουν και νέες θέσεις για οικογένειες. Διότι εμείς, οι νέα ζωή στο χωριό, που μπορούν να το βρουν online είτε στο site μας είτε στα social media, νέα ζωή στο χωριό, επειδή είμαστε εθελοντικός οργανισμός, δυστυχώς και δεν χρηματοδοτούμαστε από κάπου να έχουμε μια σταθερή χρηματοδότηση, η υποστήριξη των οικογενειών για να δίνουμε τα ίδια κίνητρα έρχεται σιγά σιγά, διότι πάμε με ό,τι μπορούμε να έχουμε και την υποστήριξη που έχουμε από τον κόσμο. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε υποστηρίξει 13 οικογένειες. Τώρα ανοίγουν οι θέσεις και για τον Εύρο, οπότε μπορούν να ξανακάνουν αιτήσεις οικογένειες και νέες οικογένειες, διότι στον Εύρο σε συνεργασία με το κράτος, μαζί με το πρόγραμμα με την κατάσταση, θα δίνονται και οι 10.000 επιπλέον αυτών που θα χρηματοδοτούνται από εμάς. Και σε συνεργασία με την Eurobank, επιπλέον 5.000 στις οικογένειες που θα επιλεχθούν με το πρόγραμμα, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τους ανθρώπους αυτούς και το χωριό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή Κυριακή.
0: Κάθε φορά που ακούμε τη Γιώτα τη Διαμαντή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ζωγραφίζεται, δημιουργείται ένα τεράστιο χαμόγελο στη φάτσα μας από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη.
2: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Σπύρο, τόση ώρα που μιλούσε. Είναι πολύ εξωπραγματικό. Πριν από λίγα χρόνια θα ήταν εξωπραγματικό για ένα παιδί στη Φουρνάε Βρετανίας να κάνει σε καθημερινή βάση ρομποτική. Εμείς, τα δικά μας παιδιά, που πάνε καμιά φορά εκδρομή στα 7 τους, στα 10 τους χρόνια και βλέπουν μια ζωντανικότητα κάπου έξω και μαθαίνουν για πρώτη φορά ότι το κοτόπουλο δεν ζει στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ. Έχει κεφάλι και περπατάει. Πόσο... γιατί άλλο τρίωση μιλάμε.
0: Έχεις πάρα πολύ.
2: Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα αντίστροφο πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Ένα αντίστροφο πρόγραμμα. Να μπει ένας άνθρωπος στα σχολεία εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, σε μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε μάλλον σε μεγαλοπόλη στο εξωτερικό. Και να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τη φύση.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο λες, διότι τα παιδιά τα οποία... εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ τυχερό που μεγάλωσα, που είχα το προνόμιο να μεγαλώσω στην επαρχία. Και μάλιστα μου λένε κάποιοι, μη λες επαρχία. Λέω, για ποιο λόγο να μιλάω επαρχία. Τους αποκαλείς τους ανθρώπους επαρχιώτες. Λέω, ναι, και πού είναι το κακό, επαρχιώτης είμαι, επαρχιωτόπεδο είμαι. Και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια. Αυτό το κομιλφό μας έχει φάει και αυτό το... επαρχία, μωρέ, ναι, ελληνική επαρχία, την οποία τη ζήσαμε, τη φάγαμε με το κουτάλι. Και εν πάση περιπτώσει, με τα καλά, τα κακά, τα θετικά, τα αρνητικά, τα ίσια, τα στραβά, γίναμε αυτό...
2: Ότι όλα εδώ στην πρωτεύουσα είναι ρολόι.
0: Ναι. Χαλασμένο ρολόι.
2: Καταρχάς δεν θα είχε γίνει αυτή η μαζική εισβολή στην Αθήνα. Δεν θα είχε γίνει αν στα χωριά υπήρχαν άνθρωποι, ήταν βεβαίως η πλειοψηφία άνθρωποι, σαν την κυρία Διαμαντή, να τα κρατάνε ζωντανά, να έχουν θέσεις εργασίας. Γι' αυτό έφυγε ο περισσότερος κόσμος, όταν σταμάτησε να έχει θέσεις εργασίας. Γιατί έφυγε.
0: Ξέρεις ένα άλλο πράγμα το οποίο με στεναχωρεί τώρα, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, ακόμα και σε αυτό το θέμα βρήκες για την πολιτική του διάσταση. Ναι, επειδή τα πάντα είναι πολιτική, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Στεναχωριέμαι που βλέπω, ας πούμε, ότι τα κόμματα ψάχνουν να βρουν, λέει, επικεφαλής για τα ψηφοδέλτια της επικρατείας. Γενικότερα, για να βρουν ανθρώπους να βάλουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα σηματοδοτούν κάτι, θα συμβολίζουν κάτι. Ορίστε, η κυρία Διαμαντή.
2: Ναι, είναι το
0: δεν ξέρω αν θα θέλει βέβαια αυτό, είναι μια άλλη ιστορία.
2: Είναι το τι κάτι θες να συμβολίζει. Γιατί όταν ψάχνεις τη showbiz, ας πούμε, να βρεις ανθρώπους. Δεν έχω κάτι με τη showbiz προφανώς, αλλά ψάχνεις το εύκολο κέρδος, σε ψήφους κέρδος, έτσι. Mm-hmm. Δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το έργο που θα γίνει, σε ενδιαφέρει περισσότερο η αναγνωρισιμότητα του ανθρώπου. Τότε ξέρεις.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα που μας έχουν
2: εκεί
0: φάει.
2: Εκεί καταλήγουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα λοιπόν εκεί στη Φουρνάη Βρυτανίας, που έδειξε το δρόμο σε όλους. Τα ακούτε εσείς οι πολιτικοί? Σε εσάς έδειξε το δρόμο. Ένα δρόμο που για κάποιο λόγο εσείς δεν μπορείτε να τον βρείτε από μόνοι σας.

0: Κάνω και την ανάρτηση 20 χρόνια.
1: Άκου τώρα τι συμβαίνει, Σπύρο. Χθες λέγαμε τούτη την ώρα περίπου από αυτά τα μικρόφωνα ότι 240.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές όπου μένονται οι φωτιές εδώ και μέρες. Έχουν πάει στις 300.000 αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε, αυτό δεν είναι νούμερα. Αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ή τέλος πάντων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τις επιχειρήσεις τους, ξενοδοχεία, τη φύση, τα δέντρα τους. Οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις προσπάθειες των ανθρώπων που είναι από πάνω, που είναι πάρα πολλές δυνάμεις. Εξαντλημένοι βέβαια πολλοί εξ αυτών, γιατί μένονται μέρες αυτές οι πυρκαγιές. Στην Ισπανία, όπου έχει κηρυχθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου, χθες δηλαδή, την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο. Το πύρινο μέτωπο δυτικά της Μαδρίτης καίει ανεξέλεγκτο. Ο Υπουργός Εσωτερικών πλέον, δημοσίως ο άνθρωπος, καταθέτει την ανησυχία του. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για την εκένωση πολλών δήμων. Είναι, τώρα θα προσπαθήσω να τις πω, είναι πολύ δύσκολο για μένα. Η Buenaventura, Navamorguente, δεν είμαι καλή παιδιά, δεν τα ξέρω, με συγχωρείτε. Castillo de la Boyuela, Garciotum, Núñigo Gómez, Pelatsuan και Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente επίσης. Τέλος πάντων, είναι 8 δήμοι, είναι πολύ κοντά στο Τολέδο. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, είπε σε δημοσιογράφους ο Υπουργός Εσωτερικών όταν ρωτήθηκε, ο Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Σήμερα είπε ότι είναι πιο απεσιόδοξη από χθες, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσεφ, παραδέχθηκε ότι μας περιμένουν δύσκολες στιγμές ως έθνος πια. Οι αρχές της Βαλένθια επιβεβαίωσαν και το θάνατο ενός άνδρα σε πυρκαγιά. Ως τώρα λέγαμε ότι τουλάχιστον δεν υπήρχαν θύματα, παρότι οι καταστροφές είναι παροιμιώδεις, είναι πρωτοφανείς για μια περιοχή όπως η Ισπανία. Ξενοδοχεία ολόκληρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σπίτια, πολλά σπίτια, και βεβαίως δάση έχουν καεί με στρέμματα από δάση. Στη Γαλλία τώρα έχει διαταχθεί εκένωση άλλων 55.000 ατόμων. Αργά χθες το βράδυ έγινε αυτό. Είναι περίπου 250.000 άτομα στις νοτιοδυτικές περιοχές της Ιρών και των Λαντ που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, το βιός τους έχουν αφήσει πίσω οι άνθρωποι. Το πρωί της Κυριακής σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε και η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας νότια του Μπορντό λόγω των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή. Φαίνεται ότι θα αποκοπούν κιόλας, συν της άλλης. Ως τώρα δεν είχαμε θύματα πλην του ενός άνδρα που αναφέρθηκα νωρίτερα. Βεβαίως είχαμε εκενώσεις που έγιναν μέχρι και με βάρκες. Τα έχουμε ζήσει δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε πουθενά.
0: Να πούμε επίσης ότι στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας, η χώρα μας έχει ήδη αποστείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 από την 113 πτέρυγα μάχης. Έχει διαθέσει και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 πτέρυγας μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Αυτά βρίσκονται από χθες το απόγευμα και έχουν ενταχθεί ήδη στη διαδικασία επιχείρησης, βρίσκονται στη βάση του Τορεχών της Ισπανίας από χθες.
1: Και είναι παγκόσμια, συγγνώμη τώρα το χαλάω, ξέρω ότι πρέπει να πούμε, παγκόσμια πρωταθλήρια 14-15 στον τελικό, στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Πόλο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Ετοιμάζεις τα ρατατά. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Μετά τις διαφημίσεις μπαίνουμε με τα ρατατά. Πάμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνο στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup κατέκτησε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα πόλου ανδρών, κερδίζοντας τον τελικό με 15-14 την Ουγγαρία. Περισσότερα στο real.gr. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 σε Θεσσαλονίκη και Πάρο και 27 στη Λάρισα.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.

0: Λοιπόν, είμαστε πια πρωταθλητέ. Συγγνώμη, είναι μεγάλη τώρα. Τυραρίρα δεν σου είπα. Μετά το τυραρίρα. Κοίτα να δει. Κοίτα να δει. Ήθελα να πω την ιστορία με τον Καμπούρη. Ο Καμπούρης όταν πήγαινε να βαρέσει τις βολές, του λέγανε εκεί οι Σοβιετικοί τα διάφορα και έλεγε πού σε μεγάλε υπομονή έρχεται τυραρίρα. Ναι, το τυραρίρα βέβαια δεν ήταν αυτό, ήταν άλλο, αλλά δεν είναι. Είμαστε πρωταθλητές πάντως σε κάθε περίπτωση. Πώς το λέει ο Πορτοκάλογλου, δώσ' το.
1: Λοιπόν, το τελευταίο, το καθοριστικό γκολ από τον Αργυρόπουλο μπήκε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το σήκωσε, είναι στην κορυφή του κόσμου η εθνική ομάδα ανδρών του Πόλο. Πάμε να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει παρόμοιες στιγμές, έναν Ολυμπιονίκη του Πόλο, τον κύριο Φουντούλη, τον Γιάννη Φουντούλη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Καλημέρα σας.
1: Πείτε μας λίγο τώρα για την επιτυχία αυτή, τι σημαίνει για το ελληνικό πόλο, τι σημαίνει για τον ελληνικό αθλητισμό και αν μπορείτε να θυμηθείτε και λίγο από αυτά τα συναισθήματα, να μοιραστείτε μαζί.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω παρακολουθώντας πλέον απ' έξω αυτή την ομάδα, μόνο συγκίνηση και υπερηφάνεια. Μπορεί να νιώσει κάποιος που έχει υπάρξει μέλος της τόσα χρόνια. Είναι κάτι που κυνηγούσε αυτή η ομάδα

0: Εκμεταλλευτώ λίγο τον κύριο Φουντούλη.
1: Σε μένα δεν θα μιλάει μετά, αλλά εκμεταλλευτώ.
2: Αλλά όχι, με τη θετική έννοια. Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι στην κατάσταση να βλέπεις το ρολόι, να τελειώνει ο χρόνος. Να ισοφαρίζει ο αντίπαλος και εσύ να λες εκείνη την ώρα ότι πάλι μας ακολουθεί αυτή η κατάρα. Θα τη σπάσουμε. Εκείνη την ώρα έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις ή απλά λες πάω να κάνω την τελική επίθεση για να το βάλω να το πάρω.
3: Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω πλέον με βεβαιότητα παρακολουθώντας απ' έξω τα δύο τελευταία χρόνια ότι είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο όταν είσαι εκτός παρά όταν είσαι εντός. Όταν είσαι εντός της πισίνας είναι τόσο, συμβαίνουν όλα τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει κάτι να σε επηρεάσει εκείνη τη στιγμή και όσο απομένει χρόνο στο ρολόι είτε πρέπει να κρατήσει και να είσαι συγκεντρωμένο στο προβάδισμα που έχεις ή αν σε ισοφαρίσουν όπως τώρα να βρεις τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσεις όταν έχεις την μπάλα στα χέρια σου. Mm-hmm. Απλά σίγουρα αυτό που είπατε στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών αυτό με τις άτυχες στιγμές που μας ακολουθούσαν και ακολουθούσαν αυτήν την ομάδα τα τελευταία χρόνια μπορεί στιγμιαία έτσι να πέρασε από το μυαλό, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά φαινόταν και όλα στα μάτια των παιδιών πόσο αποφασισμένοι είναι και κατάφεραν να φτάσουν εκεί, να φτάσουν εκεί που τους άξιζε και πραγματικά είναι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι επιτέλους ας πούμε μετά από τόσες προσπάθειες ανταμείβονται οι κόποι ας πούμε αυτής της ομάδας και φτάνει εκεί που δεν είχε φτάσει μέχρι σήμερα.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να στείλουμε και εμείς τα συγχαρητήριά μας στα παιδιά που μας έχουν κάνει τόσο πολύ περήφανος. Δεν ξέρω μετά του World Cup τι, δηλαδή ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος αυτών των ανθρώπων που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν ξέρω.
2: Έχουμε τη ραριρά. Έχασε την ευκαιρία σου, θα σου έλεγα αλλιώς θα πάω να φύγω. Αυτό είναι το τυραρίρα. Το έλεγε ο
1: Αργύρης. Κάτι έχω υπόψη μου.
2: Τυραρίρα.

0: Για τους πολύ μικρότερους ήταν 14 Ιουνίου του 1987, του πολύ μακρινού. Ήταν των Αγίων Πάντων, Κυριακή.
1: Εσύ θυμάσαι ότι ήταν και των Αγίων Πάντων.
0: Γιόρταζε ο πατέρας μου γι' αυτό. Είχαμε γιορτή στο σπίτι. Ναι. Τα μπαλκόνια ήταν όλα ανοιχτά, δεν είχαμε air condition τότε. Ήταν όλες οι πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά και ξαφνικά μία βουή έγινε οριζόντια στις γειτονιές. Ο κόσμος βγήκε έξω από γιορτές, από άλλος έβλεπε με τις πιτζάμες του τον αγώνα. Κατέκλυσαν τους δρόμους και ήταν τέτοια η συγκίνηση, τα δάκρυα, οι αγκαλιές. Ο τίμιος γίγαντας αυτός, ο Αργύρης Καμπούρης, εκεί στο 101, 102, 103 τώρα. Θα τα πούμε με έναν άλλο πολύ νεότερο βεβαίως που δεν τα θυμάται, αλλά επειδή είναι φιλαθλός, νομίζω θα τα θυμάται. Ο Παύλος ο Χριστίδης είναι μαζί μας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Παύλο, μας πέτυχε σε μια φάση έτσι συγκίνησης, γιατί δεν ξέρω αν παρακολούθησες ότι η Εθνική Ανδρών του Πόλο σήκωσε το World Cup.
1: Ναι.
2: Σας ακούω εσάς που τα λέτε, θα παρακολουθώ και την ομάδα και εν πάση τόσο θεωρώ ότι αυτή η ομάδα του Πόλο αξίζει και πολλά χρυσά ακόμα, έτσι. Δηλαδή το Πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει αμύθιτες χαρές τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχουμε φτάσει πολλές φορές κοντά στην πηγή και είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ που το κατάφεραν τα παιδιά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι κρυφές οι φίλαθλες.
2: Του κάθε άλλο νομίζω.
0: Οπότε το λέω στον αέρα, γιατί οι άνθρωποι που είναι Ολυμπιακοί, ξέρεις ότι το Πόλο το έχουν στην καρδιά τους πολύ περισσότερο από κάτι άλλο που λένε ότι δεν είναι άθλημα. Είναι τώρα είναι στο εραστέχνη. Ενώ εμείς.
1: Τώρα θα με κάνεις να πω σκληρές κουβέντες. Έτσι. Κάποιοι πανηγυρίζουν όταν στο τέλος τη σεζόν δεν έχουν ατυχήματα μέσα στην πίστη.
0: Λοιπόν,
1: για να μην πω τίποτα.
0: Πάμε στα πολιτικά, γιατί θα ξεφύγει.
1: Είμαστε όλοι Ολυμπιακοί και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα.

0: κύριε Χριστίδη, αλλά για πάμε στα άλλα χρυσά σημαίνια, κύριε Χριστίδη, γενικότερα, ναι, χάλκινα της πολιτικής.
1: Εκεί τώρα, επειδή έχουμε και την τελευταία δημοσκόπηση τη σεζόν, πριν κλείσουμε για Αύγουστο, εμείς αλλιώς τη μετράμε τη σεζόν, φαίνεται ότι το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να πάρει κεφάλι. Φαίνεται ότι παραμένει τρίτο τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις μετά από την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και ήθελα να μας απαντήσετε σε αυτό το πολύ πια κλασικό ερώτημα, αν είναι εφικτός αυτός ο στόχος που παραμένει ωστόσο στο Πασόκ για πρωτιά στις εθνικές εκλογές, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε ακόμη πόσο πολύ απέχουμε από αυτές.
2: Ναι, κυρία Ζαφυριάδου, κοιτάξτε. Ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις που απαντά βάζει ένα αίτημα πολιτικής αλλαγής. Και αυτό το αίτημα της πολιτικής αλλαγής θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε. Επομένως, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις που περιγράφετε και εσείς όλου του τελευταίου χρονικού διαστήματος, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για τα ποσοτικά στοιχεία και τα βγάζουμε τα συμπεράσματά μας προς Θεού, αλλά βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας για τα ποιοτικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι όλους μας στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες όποτε γίνουν εθνικές εκλογές. Και τα τελευταία πολλά χρόνια, ξέρετε, εγώ θυμάμαι πάνω από 10 χρόνια, το Πασόκ υποτιμάται στις εθνικές εκλογές με τα αποτελέσματα που εν τέλει παίρνει. Εκτιμώ ότι γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά χθες, έστειλε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα νικηφόρο, ανατρεπτικό, με πάρα πολύ κόσμο να παρακολουθεί μια εκδήλωση η οποία κράτησε πολλές ώρες για την ναυτιλία, με συγκεκριμένες προτάσεις, με εκπροσώπους των ανθρώπων οι οποίοι είναι ναυτικοί και είναι στα καράβια. Άρα θέλω να πω ότι για εμάς το κρίσιμο είναι το διαφορετικό πολιτικό πρόγραμμα. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Αυτό είναι που πρέπει να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Και επομένως, όποτε και αν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, εμείς δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι.
1: Είναι όμως. Ναι. Πιστεύετε, κύριε Χριστίδη, ο λόγος για τον οποίο επιλέγει ένα κόμμα ο μέσος πολίτης? Δηλαδή, πόσοι πολλοί πολίτες βάζουν κάτω τα κόμματα των κομμάτων, τα προγράμματα των κομμάτων, τα μελετούν και αποφασίζουν σύμφωνα με αυτά? Έτσι θα έπρεπε να γίνεται, ίσως.
2: Κυρία Ζαφυριάδου, κοιτάξτε, εμείς είμαστε και ρεαλιστές, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Αλλά ειλικρινά, 7 χρόνια μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο υποσχέθηκε αυτά τα οποία υποσχέθηκε το 2019 και 7 χρόνια μετά έχει κάνει πολύ λιγότερα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχουν πέσει δισεκατομμύρια, είναι δεκάδες τα δισεκατομμύρια τα οποία έχουν έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βλέπουμε το ένα μετά το άλλο τα έργα να απεντάσσονται. Και δεν αναφέρομαι σε γενικόλογα έργα. Αναφέρομαι στα ζητήματα πολιτικής προστασίας. 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας είχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσα έγιναν? Κανένα. 18 έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Ξέρετε πόσα έγιναν? Κανένα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας στερούν ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί έρχεται και η κρίση της πολιτικής προστασίας και η κρίση της λειψιδρίας, η οποία θα μας επηρεάσει. Αυτό έχει ευθύνη κάποιος. Άρα, ναι, καταλαβαίνω ότι μπορούμε να κάνουμε και επικοινωνία, να πουλάμε για παράδειγμα ότι έχουμε ασφαλή τρένα, και να μην έχουμε ETCS πάλι επειδή κάποιοι δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες συμβάσεις, οι οποίες ήταν όλες χρηματοδοτημένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Χριστίδη,
2: αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Αυτό όμως το οποίο λέτε, μήπως βαραίνει και εσάς? Και τι εννοώ? Περιγράφεται μια πάρα πολύ κακή κυβέρνηση, που δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ή δεν έχει κάνει μεγάλο μέρος από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Για ποιο λόγο όμως στις δημοσκοπήσεις δεν σας προβληματίζει το ότι παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με τεράστια διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, ενώ εσείς έχετε πέσει στην τρίτη θέση? Πάντα επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά. Γιατί μπορεί να λέτε ότι η κάλπη είναι κάτι διαφορετικό, δεν θα διαφωνήσει κανείς. Αλλά η συνεχόμενη αυτή εικόνα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν σας προβληματίζει?
2: Κοιτάξτε, με προβληματίζει, διότι είναι και μια εικόνα η οποία δεν μου ταιριάζει με αυτά τα οποία συναντώ καθημερινά.
0: Ναι, θα έπρεπε όμως, έτσι όπως τα περιγράφετε τα πράγματα, το ΠΑΣΟΚ να είναι δημοσκοπικά πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη δεύτερη ή την τρίτη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω υπερβολές και δεν θέλω να ανήκω σε αυτήν την κατηγορία που λένε εύκολες κουβέντες. Εγώ σήμερα στέκομαι ενώπιον σας και λέω ότι ακόμα και αν λάβουμε υπόψη που εμάς δεν μας προκύπτει από καμία δημοσκόπηση αυτά τα στοιχεία τα οποία μελετάμε και βλέπουμε και διαβάζουμε, αλλά εν πάση σας αποδεχθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%.
0: Έχετε άλλες δημοσκοπήσεις εσείς δηλαδή?
2: Αυτό το οποίο βλέπουμε από τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σε πρώτο επίπεδο αγωνίζεται να φτάσει στο 25%. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πάρω.
0: Ακόμα και έτσι που όντως υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Μισό λεπτό. Που υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
2: Εγώ δεν αμφισβητώ.
0: Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν αυτή την εικόνα όπως την περιγράφεται. Πολύ σωστά. Και αυτός είναι και ο προβληματισμός τους εκεί στο Μαξίμου. Τι θα γίνει αν είμαστε κάτω από το 25%.
2: Εγώ θα έλεγα.
0: Αλλά και το Πασόκ είναι στο 10%.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 30% σε πρώτο επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει χθες εκλογές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια εύκολη απάντηση, την οποία ο κόσμος που την ακούει την καταλαβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θέλω να σου πω ότι εμείς πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ, ξέρετε, με το τι συμβαίνει στις παράλληλες συζητήσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, και να ασχοληθούμε στέλνοντας το μήνυμά μας με συγκεκριμένες προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι και κοστολογημένες, είναι και δημόσια τοποθετημένες, και φυσικά θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, και θέλω να σας το πω αυτό γιατί έχει νόημα, είναι ότι πολλές φορές οι πολίτες λένε: Α, ναι, το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Αλλά ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό, δεν το ξέρουμε. Γιατί ενδεχομένως να συζητάμε θέματα καθημερινότητας, θέματα επικαιρότητας κλπ. Άρα, στην ουσία της πολιτικής πρέπει να σταθούμε, να επιμείνουμε στο να αναδείξουμε τις προτάσεις μας, και πιστέψτε, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν μια επιλογή που τους καλλιεργεί ασφάλεια έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Και η μοναδική ασφαλής επιλογή έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ.
1: Κύριε Χριστίδη, επειδή έχουμε μπροστά μας και την 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ και αναφερθήκατε μόνο σας στην κοστολόγηση των προτάσεων, που είναι μια κριτική που σας γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, δώστε μας ένα περίγραμμα. Τι θα ακούσουμε στις δύο εκδηλώσεις και πόσο τεκμηριωμένο
2: θα είναι αυτό? Κυρία Ζαφυριάδου, να σας πω ότι στις 30 Ιουλίου, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, θα συνεδριάσουν οι πολιτικές γραμματείες των κύκλων της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί θα βάλουμε το βασικό άξονα με τον οποίο θα φτάσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να πω ότι αυτό θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, θα αντιμετωπίζει σοβαρές ανισότητες, τις οποίες βλέπουμε παντού δίπλα μας. Θα θυμάστε, επειδή καλύπτεται το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, ότι ένα χρόνο πριν εμείς παρουσιάσαμε τη μαύρη δίπλα της Νέας Δημοκρατίας. Θα θυμάστε επίσης ότι όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και δεσμεύτηκε για τις συντάξεις κύριας, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα, μας έλεγαν για λαϊκιστές, μας έλεγαν ακουστολόγητους κλπ. Ένα χρόνο μετά ξαφνικά ανακάλυψαν χρήματα. Εξαφανίστηκαν τα λεφτόδεντρα και μας κουνούσαν το δάχτυλο σε σχέση με το αν θα ψηφίσουμε, που προφανώς θα ψηφίζαμε μία πρόταση.
0: Δεν έχουν παραδεχτεί ακόμα ότι κάτι θα κάνουν για τη 13η σύνταξη.
2: Εντάξει.
0: Ότι τα λεφτά φτάνουν μέχρι ενός σημείου για κάποια άλλα πράγματα από ό,τι μας διαρρέουν.
2: Εγώ σας λέω ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε αυτή τη συζήτηση με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και της έκανα ένα ερώτημα. Και σας το λέω και εσάς. Όπως το κάνανε με τις συντάξεις κυρίας, όπου εμάς μας έλεγαν ότι δεν γίνεται. Και εν τέλει το κάνανε. Υπάρχει μία περίπτωση 100 να το κάνουν για τη 13η σύνταξη? Με τον όποιο τρόπο, με το όποιο κόστος. Απάντηση δεν πήραμε, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Όχι γιατί η κυβέρνηση θα φέρει 13η σύνταξη, αλλά γιατί πρέπει να έχουμε καθαρές κουβέντες στους πολίτες.
1: Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Χριστίδη, έτσι που το περιγράφετε? Φοβάμαι μία πλειοδοσία προτάσεων στη ΔΕΘ.
2: Ωραία.
1: Που δεν
2: ωραία.
1: Θα μπορεί
2: θα σας απαντήσω,
1: να.
2: Λοιπόν. Θα σας απαντήσω λοιπόν.
0: Και απαντήστε μας συνολικά και για το θέμα της κοστολόγησης.
2: Μα αυτό είναι το
0: οποίο το έχει βάλει στην ατζέντα εδώ και δύο εβδομάδες ο Μητσοτάκης.
2: Μα ο κ. Μητσοτάκης το κάνει το ζήτημα της κοστολόγησης μόνο όταν κάνει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, θέλω να σου πω το εξής καθαρά. Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης τι έχει ψηφίσει στη Βουλή? Νομίζω ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι έχει ψηφίσει λοιπόν? Ότι την προεκλογική περίοδο όλα τα πολιτικά κόμματα θα καταθέσουν τα προγράμματά τους για να κοστολογηθούν από μια ανεξάρτητη αρχή, την οποία την έχουμε ψηφίσει όλοι όσοι είμαστε μέσα στη Βουλή. Όλοι. Άρα, αν έχει άγχος για την κοστολόγηση, θα πάρει την απάντηση την προεκλογική περίοδο. Απλά εγώ σας ενημερώνω ότι θα πάρω τον αλγόριθμο του υπολογισμού των προγραμμάτων αυτών και θα υπολογίσω τις υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη το 2019, όταν έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι η αξιοπιστία μπορεί να αναζητάτε.
0: Τώρα, άμα είχαμε συνάδελφό σας από τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγε ότι από το 2019 μέχρι το 2023 η Νέα Δημοκρατία κρίθηκε θετικά από τους Έλληνες πολίτες.
2: Εντάξει, απλά εγώ λέω.
1: Εγώ πάλι δεν είμαι τόσο κομμενικός στις απαντήσεις. Θα πω ότι όταν θα τον έχετε τον αλγόριθμο αυτό, θα έχετε και μια σελίδα στη Real News όταν μας δώσετε τα αποτελέσματα.
2: Φυσικά. Απλά θέλω να σας πω ότι θυμίζω.
0: Εκεί δεν έχω εξουσιοδότηση.
2: Σας θυμίζω ότι το 2019 ο κ. Μητσοτάκης υποσχόταν να κάνει δύο τομίσεις στο ΦΠΑ. Οριζόντια μείωση σε συγκεκριμένες μορφές. Αυτό δεν έγινε ποτέ, για παράδειγμα. Και όταν εμείς μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, μας καταλογίζει, ας πούμε, λαϊκισμό. Είναι γραμμένα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα λέει ο κακοπρόεδρος Παύλος Χριστίδης. Επομένως, όλα αυτά είναι πράγματα, θέλω να διαβεβαιώσω κυρίως στους ακροατές μας, οι οποίοι μας ακούν, ότι όλα αυτά θα κοστολογηθούν με νόμο του κράτους στην προεκλογική περίοδο.
0: Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον αυτός είναι ο στόχος από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου. Δηλαδή να κοστολογήσετε και να ανακοινώσετε πράγματα όσον αφορά στις προτάσεις τις οποίες κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα από αυτή την ανεξάρτητη αρχή, να δουν τι αποκλίσεις υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον προεκλογικό εύρημα αυτό.
2: Θα είναι
0: για όλα τα κόμματα.
2: Απλά θέλω να σας πω ότι όπως κάναμε το Ταμείο Ανάκαμψης μια σειρά από παρατηρήσεις, έτσι ακριβώς θα κάνουμε και μια σειρά ζητημάτων από υποσχέσεις που είχε κάνει η κυβέρνηση και τι φέρνει τώρα. Γιατί αυτά είναι χρήματα πραγματικά χαμένα. Αυτά που σας έλεγα προηγουμένως για τα κέντρα πολιτικής προστασίας είναι πραγματικά χαμένα χρήματα. Αυτά που σας έλεγα για τη λειψιδρία είναι πραγματικά χαμένα χρήματα. Αυτά τα έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έχουν γίνει είναι πραγματικά χαμένες ευκαιρίες. Επομένως, θα δούμε πώς θα σταθεί ο καθένας στα πράγματα όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, πηγαίνουμε σε διαφημισούλες. Γιώργη. Διαφημισούλες, Γιώργη.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλωτέρια. Release your energy. Πλωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ευχαριστούμε καταρχάς για τα πάρα πολλά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όσα μπορούμε. Θέλω να σας πω ότι δεν είπα ότι μιλούσαμε για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είπα ότι εμείς που είμαστε Ολυμπιακοί παρακολουθούμε το πόλο λίγο περισσότερο λόγω των επιτυχιών που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια η ομάδα. Φυσικά και μετέχουν παίκτες από άλλες ομάδες. Είναι κορυφαίες οι ομάδες αυτές. Και τα παιδιά έχουν αυτά δουλέψει τόσο πολύ για αυτό που πέτυχαν. Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τι έχουν περάσει και πόσες απογοητεύσεις στο μεταξύ. Αλλά σήμερα νομίζω είναι η μέρα τους. Μπορούν να το καταυχαριστηθούν. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με την κυρία Βασιλική. Η οποία κυρία Βασιλική λέει: διπλές εκλογές θα γίνουν. Έγιναν μερικές πατάτες από την κυβέρνηση, όμως και πολλά σωστά. Και στέλνει την ευχή της για καλή εκπομπή. Έχουμε μία ωρίτσα και κάτι ακόμα. Αλλά το βασικό είναι ότι η κυρία Βασιλική έχει στείλει φωτογραφίες με ένα πανεράκι το οποίο έχει μέσα μαυρόσικα. Έχει σουλτανίνες τις πέσω στα φύλλα. Έχει στα φύλλα τα κόκκινα. Έχει μία απίστευτη. Δεν ξέρω που είναι. Στην Πίνδο είσαστε, κυρία Βασιλική. Έχει τον καφεδάκο.
0: Δεν ξέρω που είναι. Είναι ευλογημένος τόπος όμως.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν είναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην κυρία Παναγιώτα.
1: Μάλιστα.
0: Μας στέλνετε μία φωτογραφία. Καλησπέρα από ένα Σίδνεϊ που πανηγυρίζει το πρώτο χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο του Πόλο. Μας έχει φωτογραφίσει ο κύριος Τέλης που στέλνει τη φωτογραφία.
1: Γεια σου,
0: τα παιδιά
1: Τέλη.
0: Του Πόλο να πανηγυρίζουν. Μία εξαιρετική φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι δική σας. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Μας ταξιδεύετε και εμάς. Ευχαριστούμε που μας ακούτε από εκεί, που μας σκέφτεστε και μας στέλνετε τέτοια πράγματα.
1: Εννοείται. Και ο Τέλης, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς τύπους. Στέλνει πάντα το μηνυματάκι του εκεί 5 η ώρα το πρωί. Βέβαια, εντάξει, στην Αυστραλία έχουν διαφορετική ώρα.
0: Ο Real Blocker συμμερίζεται τα δικά μου φύλαθλα αισθήματα από το παλιό πια 87 και τι είχαμε περάσει τότε με το Φασούλα, με τον Αργύρι. Ναι, είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τη Βουλιαγμένη, του Απόλλωνα Σμύρνη. Υπάρχουν όλοι αυτοί μέσα και όχι μόνο αυτοί. Να σα πω ότι δεν είμαι καινούργια. Στο Real FM είμαι τα τελευταία 15 χρόνια. Απλά την χάνει να κάνω ρεπορτάζ περισσότερο και όχι τόσο εκπομπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να ξέρετε ότι τέτοιο. Ο πιο καινούργιος εδώ πέρα είμαι εγώ που να πει.
0: Έχουν βαρεθεί να σε ακούνε σήμερα, γι' αυτό το λένε οι άνθρωποι.
1: Αυτή την άποψη. Υποθητή μας στέλνει την καλημέρα της και την καλή Κυριακή από την Σαντορίνη. Μ' αρέσει.
0: Αυτά
1: είναι. Βλέπαμε χθες με τη γυναίκα μου, βλέπαμε με τη Μαρία μία εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Όπου πηγαίναν, λέει, σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της Ευρώπης για να δουν το ίδιο βασίλεμα. Και ήταν εκεί εκατοντάδες, τους έβλεπες, από και κοιτούσαν το Ιωβασίλεμα, το υπόγειο Ιωβασίλεμα, να σου πω, εδώ που είμαστε, έτσι, έχουμε πολύ καλύτερη Ανατολή και Ιωβασίλεμα. Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, γι' αυτό μουρλαίνονται όταν παραδείγματος χάρη πάνε σε Σαντορίνη και βλέπουν το Ιωβασίλεμα. Γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά αυτού του πλανήτη.
0: Εγώ με αυτό το πράγμα, είναι εξαιρετικό το Άγιο Βασίλεμα στην Ία, αν δεν το έχετε δει πηγαίνετε να το δείτε, όμως αφού θα είστε εκεί, πηγαίνετε να δείτε Ανατολή Σταφυρά και μετά μου λέτε.
1: Η Λαμπρινή ρωτάει, καλημέρα, πού είναι η εκκλησία που αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής? Η Αγία Παρασκευή, αν μιλάτε για τους Μολάους, που είπα για το χωριουδάκι μου, είναι πάνω στο βουνό, είναι πάνω στην Κουρκούλα, δεν είναι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κορέας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Τον 21χρονο ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν, αναζητούν γερμανικές αρχές. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους. Πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, ενώ επεκτείνονται τα μέτωπα. Τραγωδία στον Βόλο. Χωρίς τις αισθήσεις του αναστήθηκε άντρας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ήταν ένας τρελός τελικός, ανέφερε ο Δημήτρης Κουμπάκης, που ήταν ο πρώτος σκόρερ με 5 γκολ της εθνικής μας ομάδα πόλο των ανδρών στον τελικό με την Ουγγαρία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 15-14 κέρδισε, κατακτώντας τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για τη σημερινή εμφάνιση, συμπλήρωσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Για τη Μαριτίνα μου, άμα δεν έχεις 25 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, κάτι οτιδήποτε για μία είδηση, η είδηση δεν ψήνεται καλά, ρε παιδί μου. Ένα κοτοπουλάκι πόση ώρα θέλει να βγει, να μπει στο φούρνο και να βγει με πατάτες?
1: Μία κύγωση.
0: Θέλει τόσο πολύ το κοτοπουλάκι?
1: Θέλει.
0: Για να γλιτώσουμε τη σαλμονέλα,
1: Σωστό. Μικρά παιδιά ξέρουν.
0: Τα μικρά παιδιά ξέρουν. Εμείς ακόμα, επειδή είμαστε μικρά παιδιά, μαθαίνουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Και εγώ και η Μαριτίνα και η Μαριτίνα και μουά. Α, είδες το γαλλικό πως το έχω?
1: Το μουά του
0: Λουί Ελ και πάει λέγοντας. Μέχρι εκεί δεν είναι αυτό. Θα τα διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας αμέσως μετά. Έχουμε λιγότερο από μία ώρα. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Αλλά πριν ξαναμπούμε, ξέρεις, παιδί μου, σε αυτή την τετριμένη πολιτική καθημερινότητα, γιατί εγώ ασχολούμαι συνήθως με τέτοιο, με αυτά τα μικρά πραγματάκια και με μεγάλες οντότητες που αφορούν στα πολιτικά δρόμενα της χώρας.
1: Θέλω να ξεχωρίσω ένα μήνυμα από αυτά που μας έστειλαν. Πολύ σπάνια το κάνω αυτό. Δεν θέλω να απαντάω στα μηνύματα όταν είναι προσβλητικά, γιατί δεχόμαστε και τέτοια. Δεν δεχόμαστε μόνο ευχάριστα. Καλό θα ήταν να μην ευχόμαστε σε κανέναν άνθρωπο να του συμβεί κάτι άσχημο. Γιατί και τα δικά μας παιδιά με τρένο κυκλοφορούν. Δεν έχουμε ελικόπτερα στις δεν έχουμε ελικοδρόμια στις ταράτσες εκεί που μένουμε εμείς. Και σίγουρα δεν προμοτάρουμε τη μία ή την άλλη πολιτική δύναμη για κυβέρνηση. Ακόμη όμως και αυτό, αν κάναμε, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να πάθουν κάτι κακό τα παιδιά μας. Γιατί δεν θα βοηθούσε την κυβέρνηση που εσείς θέλετε να βγάλετε?
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, απολύτως. Γιατί άμα προσθέσω θα γίνω ακόμα πιο κακό παιδάκι. Λοιπόν, δεν θα μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση.
1: Καλή,
0: είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ο λόγος εσάς, κύριε Σταυρακάκη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η εθνική μας ομάδα Πόλο κατάφερε σήμερα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας να αναδειχθεί παγκόσμια κυπελούχος, γιατί πήρε το World Cup. Μια διοργάνωση που ήταν η μοναδική μεγάλη διοργάνωση για το 2026. Η ελληνική ομάδα με 15-14 σε έναν συγκλονιστικό τελικό νίκησε την Ουγγαρία, μια πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου Πόλο, με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ήταν ένα συναρπαστικό τελικό. Και έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία της, το World Cup, δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο, η Ελλάδα πήρε το χρυσό μετάλλιο. Πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό, 7-6 το ημίχρονο. Στη συνέχεια πήγαιναν goal-goal μέχρι τα 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, που ο Αργυρόπουλος πέτυχε το νικητήριο τέρμα σε συνάρτηση και με τον Τζορτζάτο, που έκανε πολύ καλές αποκρούσεις. Πρώτος σκόρερος Κουπάκης 5 goal, Γιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, 1 goal ο Κάκαρης, 1 ο Γαρδίκης. Ήταν ακόμα στην ομάδα ο άλλος τρονοφύλακας, ο Ζερδεβάς, Καλυβόπουλος, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Νικολαίδης, Ανδρεάδης, Πάχτης, η εκλεφτή του κυρίου Βλάχου. Πρέπει να πούμε ότι η εθνική παρουσιάστηκε σε αυτή τη διοργάνωση που στο η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου το Σίδνεϊ απέκλεισε στον προημιτελικό το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό με 19 την Ιταλία, και έτσι με το σημερινή νίκη με 15-14 πέρα στην Ουγγαρία ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, στις κινητικές στιγμές κατά την απονομή των μεταλλίων και της κούπας της ελληνικής για την ελληνική ομάδα. Πήγε στο Σίδνεϊ χωρίς 3 βασικά στελέχη. Ήταν ο Κύλας και ο Παπα-Νικολάου που είχαν θέματα τραυματισμών, και ο Γενιδουνιάς, το παιδί παντρεύτηκε. Βρήκε τώρα να παντρευτεί, θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε γιατί. Γιατί, ναι, για τον πολύ απλό λόγο ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι η πιο χαμηλή διοργάνωση σε σχέση με Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε αυτό το καλοκαίρι που η ελληνική ομάδα ήταν μόνο, είχε μόνο το παγκόσμιο κύπελο να πάει, βρήκε του έδωσε άδεια ο Βλάχος για να παντρευτεί. Θυμίζω ότι πέρσι ήταν η εθνική ομάδα των γυναικών το παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Κίνα, που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο, μια πολύ μεγάλη
1: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα.
2: Σωστά. Στην Κίνα.
0: Θυμάσαι τις γιορτές. Στους Αγίους Πάντες θυμάσαι. Το Πάσχα θυμάσαι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
2: Είναι.
0: Εμένα ο Σταυρακάκης πρέπει να μου δώσει τρία υποσημειώματα για να θυμάμαι τις ημερομηνίες.
1: Έκανα κοντρόλ και ήρθαν οι κοπέλες έχοντας σηκώσει την κούπα μέσα στο στούντιο. Ήταν φοβερά. Συγγνώμη, Δημήτρη, για διακοπή. Πάμε.
2: Λοιπόν, ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους μου και τον κόσμο που ήρθε εδώ για να μας στηρίξει, είπε ο Στέλιος ο Δημήτρης Κουμπάκης. ο οποίος ήταν ο βασικός ο σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 5 γκολ και προτιμότερος παίκτης του τελικού πριν από λίγο. Οι δηλώσεις του, σαφώς, η ελληνική ομάδα πρώτον είναι θέμα ψυχολογίας, ότι καταφέρνει και σπάει αυτή την κατάρα να είναι σε 5 μεγάλους τελικούς, να είναι σε 5 μεγάλες διοργανώσεις και να μην έχει πάρει μία φορά την πρώτη θέση. Είναι πολύ σημαντικό και φυσικά είναι η αρχή, γιατί είναι ο Ολυμπιακός κύκλος που λέμε, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Σαφώς η ελληνική ομάδα δείχνει ότι αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά της και είναι πολύ σημαντικό ότι πήγε εκεί, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στα δύο παιχνίδια με Ιταλία και με Μαυροβούνιο και στον σημερινό τελικό, παίζοντας στοιχωμένα, παίζοντας, μπορώ να πω, με αποφασιστικότητα ότι θα φτάσει στην επιτυχία, έχοντας φυσικά και το μεγάλο όπλο που λέγεται Αργυρόπουλο στο φινάλε, να φτάσει στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Πόσες θυσίες, πόσοι κόποι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσε όλο το περίγραμμα. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα, κοίτα, από τον κανονικό στίβο, πάμε στον πολιτικό στίβο ξανά.
0: Περίμενε. Όπου και εκεί έχει μπόλικο νερό.
1: Άσε.
0: Ναι, και το πόλο έχει πολύ νερό και ο πολιτικό στίβο. Δημήτρη. Μόνο που η ωραία Ελένη, λέει, δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο. Ούτε η Οδύσσια είναι ιστορία, είναι μύθος. Πρώτον, θα σε πάω μία βόλτα στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Στο χωριό της ωραίας Ελένης. Είναι καταπληκτικά. Θα σου δείξω κιόλας και το δρομάκι που ερχόταν η ωραία Ελένη από τη Σπάρτη για να κάνει τα μπάνια της incognito. Παρακαλώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχει ανακαλυφθεί που ήταν η τρία. Λέω εγώ τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι πίσω ακόμα στα μηνύματα. Εγώ δεν πάω πολύ αργά και σταθερά στα να πάνε.
1: Έχει άλλα 300 μηνύματα από την ώρα που διαβάζεις, τα ξέρεις. Δεν είναι κάτι.
0: Ο Γιώργος. Καλησπέρα. Φανταστείτε την αντίδραση σε ταινία Black Panther. Οι μαύροι κάτοικοι της Ουγκάντα στην Αφρική βρίσκουν ένα λευκό παιδί και το κάνουν βασιλιά. Ναι, θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ ωραίο σενάριο. Πάρα πολύ ωραίο σενάριο αυτό. Ναι, είναι από τους καινούργιους ήρωες ο Black Panther, πρέπει να σας πω. Εγώ είμαι του παραδοσιακού. Superman, Batman, Superwoman, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είδες πως το έδεσα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Είναι μαζί μας η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομεάρχης πια κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σωστά, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Σωστά. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδάκη για το intro.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κυριακάτικα. Για πάμε να δούμε. Ξεκινάμε και μαζί σας.
0: Θα την έχω και τηλεοπτικά, πρέπει να σου πω αύριο την κυρία Αντωνοπούλου στο κανάλι
1: τη.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Να ξεκινήσω. Πολύ προβλέψιμα εγώ, γιατί είχαμε σήμερα την τελευταία δημοσκόπηση της σεζόν, έτσι πριν κλείσουμε για τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι διατηρείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, αμύωτα από τη στιγμή που εμφανίστηκε. Ήθελα ένα σχόλιο, γιατί φαίνεται ότι πολλά άλλα κόμματα διεκδικούν την πρωτιά και πάντως σίγουρα τη δεύτερη θέση, αν όχι την πρωτιά.
3: Κοίτα, θα ξεκινήσω και εγώ προβλέψιμα λέγοντας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η αποτύπωση μιας στιγμής. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία των Κυβερνών κόμμα έχει φτάσει στα βάνη, δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Αυτό κατά τη γνώμη μου την προσωπική σχετίζεται και με τις πιέσεις που δέχεται από το ενδεχόμενο ύπαρξης και ενός δεύτερου κόμματος το οποίο θα προέρθει από τα σπλάχνα της. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ελλάδα, βλέπουμε ότι το στόχος, όπως είπε και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης ο Τσίπρας, κατακτήσαμε με έναν τρόπο στη συνείδηση του ελληνικού λαού τη δεύτερη θέση και από το Σεπτέμβρη πάμε για την ανατροπή του κλίματος συνολικά, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε στόχο, να κάνουμε πράξη το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την κυβερνητική προοπτική. Από εκεί και πέρα για μας η δεύτερη, για να το ολοκληρώσω, σας ευχαριστώ, η δεύτερη θέση και πρέπει να είμαι καθαρή σε αυτό στις δημοσκοπήσεις, γιατί για δημοσκοπήσεις μιλάμε, να είμαστε ακριβείς, είναι μια αφετηρία ευθύνη και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή τη δουλειά μας πρέπει να κάνουμε, αυτό το οποίο βάζουμε μπροστά, το να μιλήσουμε για το πρόβλημα του ελληνικού λαού και να έχουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο, και αυτό θα τηρήσουμε μέχρι τέλους.
1: Ήλπιζα στην απάντησή σας να υπάρχει κυβερνητική προοπτική για να μου δώσετε πάσα. Ο κύριος Τσίπρας από πολύ νωρίς, πριν ακόμη ιδρυθεί επισήμως το κόμμα, αλλά και μετά σε κάθε περίπτωση, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Αν κανείς θέλει να μπει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μπορεί να το κάνει ως προσωπικότητα και μάλιστα χωρίς τίτλους, χωρίς να τον ακολουθεί κάποια βουλευτική ιδιότητα, για παράδειγμα. Ήθελα να ρωτήσω όμως, αν παραδεχθούμε ως υπόθεση εργασίας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, καθώς μόνο πάνω σε αυτά μπορούμε να δουλεύουμε, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε μία αυτόνομη δύναμη, δεν θα πάμε σε μία κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Εκτιμάτε ότι μετά τις εκλογές, εφόσον πετύχετε το στόχο σας, υπάρχουν κόμματα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό στερέωμα με το οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε κυβερνητική πια βάση ή μάλλον με μία προγραμματική βάση σε κυβερνητικό επίπεδο?
3: Κύριε Ζεφυρία, δεν θα κάνω την έκπληξη σε αυτή την ερώτηση. Θα πω προβλεπόμενα. Αλλά είναι η ουσία, δεν είναι. Η ουσία ποια είναι, ότι τι έχει πει ο πρόεδρος, ότι αν στις πρώτες εκλογές δεν καταφέρουμε να έχουμε την αυτοδυναμία, θα πάμε στις δεύτερες. Είναι καθαρό, ξεκάθαρο. Δεν χωράει ένα αμφισβήτηση σε κάτι. Είμαστε καθαροί ότι εμείς αυτή τη στιγμή ο στόχος μας ήταν να υπάρχει μία μόκλευση δυνάμεων. Το λεγόμενο Big Bang έμεινε να λέγεται επί 2-3 χρόνια στην κεντροαριστερά. Αυτό, αν με επιτρέψετε, πέρσι, αν μιλάγαμε πέρσι η εποχή και θα θέλω ότι θα έκανε ένα κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Συγγνώμη, μου λέτε ότι αν είναι πρώτο κόμμα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα κάνουμε αλλεπάλληλες εκλογές μέχρι να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση?
3: Δεν είπα αλλεπάλληλες.
1: Είπατε για δεύτερες.
3: Θα πάμε σε δεύτερες.
1: Μετά τι θα αλλάξει δηλαδή μετά τις δεύτερες?
3: Στις δεύτερες συνήθως συσπυρώνονται οι δυνάμεις και είναι καθαρό το γιακίδευμα.
0: Συσπυρώνονται στο πρώτο κόμμα.
1: Σας θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός ήδη σε κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα δεν το ακούει καν αυτό, μας λέτε?
3: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Λέω ότι αν μιλάγαμε πέρυσι τέτοια εποχή και θα θέλω ότι θα έκανε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας και μέσα σε 2 μήνες θα κατάφερνε να συσπυρώσει τόσο διαφορετικό κόσμο τη ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία, αλλά και να μπορέσει να ρίξει πολύ μεγάλα, σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μπορεί να μην το συζητάγαμε επί τη βάση που το συζητάμε τώρα, που είναι
1: σίγουρα,
3: η απόλυτη πραγματικότητα. Τι λέμε λοιπόν, ότι το Σεπτέμβριο ο στόχος μας είναι να είμαστε καθαρά στην πρώτη θέση. Ο στόχος μας δηλαδή είναι κυβερνητική προοπτική. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με ιδιαίτερες αιχμές απέναντι στους μισθωτούς και τη μικρή τυραχοκολλία της ελληνικής οικονομίας, τη μικρομεσαία και μεσαία τάξη. Είμαστε απόλυτα καθαροί σε αυτό. Να ξαναδώσουμε έμφαση στα δημόσια αγαθά και να μπορεί να επιστρέφει το. Και να δημιουργηθεί μια φορολογική μια βάση αναδιονομής, μόνο όχι φορολογική, μια βάση αναδιονομής πολύ, πολύ δικαιότερη, ξαναλέω, υπέρ των συγκεκριμένων στρωμάτων το οποίο προανέφερα.
1: Ναι, αυτό, δεν, αυτό είναι πολύ σωστά ένα στόχο κυβερνητικό ενό κόμματο. Προφανώ. Και εγώ ρωτάω, αυτόν
3: λοιπόν,
1: είτε θα τον κατακτήσετε μόνοι σα, είτε με κανένα, είτε όχι.
3: Λέμε ότι αν στι πρώτε εκλογέ δεν μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα πάμε στις δεύτερες. Γιατί το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί κυβέρνηση η οποία θα είναι δυνατή και θα μπορεί να φέρει πέρα στο πρόγραμμά της. Είναι ξεκάθαρο.
0: Την Παρασκευή.
3: Το τι θα γίνει, μην μου πείτε τι θα γίνει στις δεύτερες, γιατί προφανώς δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Ναι. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν, μπορούμε, αν δεν γίνει κατά αυτό στις πρώτες, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ξέρετε, είναι σταθερότητα που βάζει ο κ. Μητσοτάκης, που είχε πάρα πολύ συχνά και με αυτό έπαιξε και στις προηγούμενες εκλογές. Είναι, νομίζω, ένα ερώτημα το οποίο είναι λάθος. Και θα σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, η οποία είναι σταθερή για ποιους? Είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη στασιμότητας, όχι σταθερότητας. Είναι άλλο σταθερότητα και άλλο στασιμότητα. Εδώ πέρα είμαστε στάσιμοι απέναντι, στο πώς διαχειριζόμαστε οικονομικά, απέναντι πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση τη φορολογία, απέναντι στο πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό είμαστε στάσιμοι. Δεν έχει κάποια σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και τσιτάτο πολιτικά αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αντωνοπούλου, αν μου επιτρέπετε. Παρόλα τα αυτά, δεν απαντά στο ερώτημα. Μάλλον είπατε από μόνη σας ότι είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση. είναι αυτοδύναμο κόμμα και κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εγώ θέλω να σας πάω σε κάτι συγκεκριμένο. Σε μία απάντηση που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης την Παρασκευή, στη συνέντευξη που έδωσε στο Μάνο Νεφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Για αυτή την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού ακούγεται και προέρχεται αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και από το δικό σας κόμμα.
1: Και όχι την έχουμε ξαναζήσει.
0: Και αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξαναζήσει. Καλή τύχη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε μια τέτοια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με όλους τους υπόλοιπους πλην τον ίδιο. Και θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.
3: Κύριος Μητσοτάκης θα περιγράψει διάφορα σενάρια για να μπορεί να συσπηρώσει το κόμμα του. Τα προβλήματα της δεξιάς πολυκατοικίας ας αλύσει η δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, πολλά σενάρια προέρχονται από την κεντρική δεξιά πολυκατοικία, αλλά όχι αυτό έχω την εντύπωση, κυρία Αντωνοπούλου.
3: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να συσπηρώσει τη δεξιά πολυκατοικία, η οποία έχει οικοδομηθεί.
0: Όπως και εσείς προσπαθείτε να συσπηρώσετε γύρω σας την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
3: Έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό από ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Ας τις λύσουν, δεν με αφορούν. Και δεν αφορούν και εμένα. Δεν αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Έχουμε μπει στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο το οποίο ακούμε στην κοινωνία είναι σκάνδαλα επί σκανδάλων. Σκάνδαλα επί σκανδάλων, αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, κύριε Παπαδάκη? Είναι ότι αυτή τη στιγμή στη μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων, γιατί μπορεί εμείς να έχουμε ένα πυρετό πολιτικό, όσοι βάσει περιπτώσει εμπλεκόμαστε σε αυτό το πράγμα, αλλά η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία περιμένει πάντα το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, για να πάει κάποιες λίγες διακοπές περικομμένες, να πούμε, λόγω του νόμου Γεωργιάδη Κεραμέως στα εργασιακά, γιατί ήταν τρεις εβδομάδες από πέρα, να πούμε, περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα μία και αυτή με το ζόρι.
1: Αχ, το θέμα δεν είναι πόση άδεια παίρνουμε. Το θέμα είναι πόσες μέρες μπορεί να πάει ο καθένας διακοπές.
3: Αυτό λέω. Ακόμα και στην περικομμένη αυτή άδεια, αυτό πήγα να πω, ακόμα και στην περικομμένη εργασιακά άδεια, τα ξενοδοχεία είναι 90% full με ξένους τουρίστες. Είναι κακό να έχουμε ξενοτουρισμό? Όχι. Είναι κακό όμως να καλύπτεται μόνο 10% από Έλληνες. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Η κίνηση που βιώνουμε αυτές τις μέρες σε όλο το φάσμα της Αττικής είναι κίνηση που συσχετίζεται με τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Όχι με Ιούλιο μήνα διακοπών. Αλλά πέρα από αυτό, πάνω από το 60% των συμπολιτών μας δεν θα μπορέσουν να πάνε καθόλου διακοπές. Άρα υπάρχει ένα ελληνικό καλοκαίρι για τους ξένους και ένα καλοκαίρι στις βεράντες χωρίς air condition. Αυτό παίζει, νομίζω ότι χωρίς air condition κυρίως, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τα σενάρια που επεξεργάζεται ο κ. Μητσοτάκης για να μπορέσει να συσπηρώσει τη δεξιά πολυκατοικία ή με έναν τρόπο να αμφισβητήσει και να μειώσει την αντιπολίτευση, είναι σενάρια τα οποία κατά τη γνώμη μου θα πέσουν στο κενό, γιατί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ζει 8 χρόνια και έχει μια βιωμένη πραγματικότητα απέναντι σε όλα. Όσο ωραία και να είναι τα PDF, όσο ακριβή και να είναι η επικοινωνία και ο συγκεκριμένος τρόπος τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα με επιτρέψει η βιωμένη πλέον πραγματικότητα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και των εμπόρων που περιμένουν τις εκτόσεις και πάλι δεν έχουν δει να αυξάνεται ο τζίρος τους, δεν αμφισβητείται. Όσο ωραία εικόνα και να μπορέσει να πλάσει ένα επικοινωνιολόγο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή Κυριακή.
3: Καλά και στους δυο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, γίνεται πανικός από τα μηνύματάκια σας. Αυτό το. Πώς να το πω τώρα, αυτό το χαμόγελο που μου βγήκε αυθόρμητα. Γίνεται ένας πανικός για την ωραία Ελένη. Ο Μπάμπης θέλει το εξής. Ο Λεωνίδας λέει που ήταν Σκοτσέζος. Δεν σας είδα να σας απασχολεί. Εντάξει, βρε παιδί μου, οκ, δεν είπαμε το αντίθετο. Καταλαβαίνεις τώρα. Από την αρχή είπαμε με τη Μαριτίνα ότι δεν έχει να κάνει με το χρώμα. Ασφαλώς, θα μπορούσε να ήταν και Κινέζος και όλα τα σχετικά. Ο Βαγγέλης στέλνει επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ότι τι σημασία λέει έχει το χρώμα δέρματος για τον άνθρωπο. Καμία απολύτως. Και λέει αν τώρα στην Κίνα ή Σενεγάλη υπάρχει η ίδια απέτηση, παραδείγματος χάρη, αναγνωρίζουν την αξία του έργου και κάποιοι θέλουν να τους το απαγορεύσουν όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής της. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Εκπληκτική ηθοποιός παρεμπιπτόντως.
1: Βρε Χριστιανέ μου, διαβάζεις μηνύματα από τις 11.30 το πρωί και είμαστε 1.30. Ανέβα λίγο.
0: Προσπαθώ, πάω από κάτω. Ορίστε, έχω και το. Κυρία, κυρία, κυρία, με το ένα. Κυκλοφορεί και ένα δάχτυλο εδώ υπερυψωμένο του Νταβαρίνου.
1: Μην τα λες έτσι καλά.
0: Όχι, με το, ο δείκτης είναι υποψωμένος.
1: Σαν να θέλει να πει μάθημα, σαν να θέλει να πει μάθημα. Λοιπόν, ναι, ναι, ένα λεπτό έχεις, άντε διάβασε κανένα μήνυμα από τα πιο φρέσκα παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, από τα πιο... Ο Μιχάλης λέει, ο Νόλαν είναι σκηνοθέτης, δεν έφτιαξε ιστορικό ντοκιμαντέρ. Η Εφροσύνη, τι ωραίο όνομα. Καλημέρα στη γλυκιά κυρία Μαριτίνα και στον κύριο Σπύρο. Εσύ έχεις το γλυκιά, εγώ τίποτα, ξεροσφύρι πάω. Συγχαρητήρια πολλά πολλά, γίνεται να σας ακούμε το πρωί 8 με 10 καθημερινά, θα είστε... Όχι καλέ, ο Χριστός του Παναγία. Τι είναι αυτά που λέτε? Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου. Και με τον νόμο, και με τη στάμπα, και με τη σφραγίδα.
1: Γιατί αν κάνουμε κανένα τέτοιο, θα νομίζει επειδή είναι βάζελος. Λέω εγώ τόση ώρα κακά για τους άλλους τους ανθρώπους μου του τρεφίγιου και θα νομίζει ότι πήρα τη θέση. Όχι, μην κάνουμε έρηδες. Το Καλαμαράκι μας. Το Καλαμαράκι. Την Αμαλία μας.
0: Δηλαδή,
1: τους πουλάμε εμείς ποτέ.
0: Εμείς είμαστε νωρίς το πρωί. Εμείς. Εγώ προσωπικά. Η Μαριτίνα είναι
1: νωρίς το πρωί.
0: Εκεί. Και παιδεύεσαι μετά. Με λοιπόν, τα μεγάλα θηρία της Αγίας Παρασκευής.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στο Δήμο, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως με το Real Blogger. Θα πρέπει οι ακροατές του Real FM να κατέβουν εκείνη σε ένα κόμμα το οποίο θα σαρώσει προφανώς. Προφανώς και θα σαρώσετε, γιατί είστε τόσοι πολλοί και ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Real Blogger λίγο νωρίτερα έχει στείλει το εξής. Να ζητήσετε, λέει, σουτζουκάκια σμυρνέικα από τη συνακροάτρια Ιωάννα των Σουτζουκακίων. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Η Ιωάννα των Σουτζουκακίων, πού σε βρίσκουμε? Πού τη βρίσκουμε την Ιωάννα των Σουτζουκακίων?
1: Κίμινο στο κιμά και κανέλα στη σάλτσα. Αλήθεια, μόνο αυτό πείτε μου.
0: Γεια σου ρε Άντριου. Προσπαθείς, λέει ο Άντριου, να μας πείσεις πως... όχι, τα έχουμε πει, δεν θα το διαβάσω καν το μήνυμά σου, Άντριου, μάλλον μία συμβουλή. Να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργεί προβλήματα. Διαφημισούλες.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το παγκόσμιο κύπελο του 1970 που διεξήχθη στα γήπεδα του Μεξικού ήταν η πρώτη διοργάνωση που καλύφθηκε τηλεοπτικά στην Ελλάδα σε απευθείας μετάδοση. Οι αγώνες είχαν μεταδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης που ήταν ο προπομπός της σημερινής ΕΡΤ. Σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των αγώνων που ήταν ασπρόμαυρη εικόνα έπαιξε ο κορυφαίος αθλητικός συντάκτης Γιάννης Διακογιάννης που μετέδωσε τις αναμετρήσεις. Στην προηγούμενη διοργάνωση του 1966 στην Αγγλία, όπου η ελληνική τηλεόραση ήταν στα Σπάργανα σε πειραματικό στάδιο με πολύ μικρό αριθμό δεκτών, το Μουντιάλ είχε μεταδοθεί στη χώρα μας μαγνητοσκοπημένο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Το χρυσό μετάλλιο στο World Cup κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, κερδίζοντας τον τελικό με 15-14 την Ουγγαρία. Συγχαρητήρια εξέφρασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Περισσότερα στο real.gr. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννητσα, 27 στην Αλόνισο και 28 στη Σαντορίνη.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μαραθώνος.
4: Real FM.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Αν πάμε μέχρι τις 4, δηλαδή να ζητήσουμε λίγο χρόνο από τον κύριο Κολοκοτρώνη, ενδεχομένως να προλάβουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία μας έχουν στείλει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί άμα μείνουμε μέχρι τις 4, μετά θα έρθουν άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα, οπότε θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο.
1: Μπορεί να πούμε στον κύριο Κολοκοτρώνη να μην κάνει εκπομπή, να διαβάσει τα μηνύματα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Πολύ συγκινητικό, Κυριακή.
1: Πραγματικά.
0: 26 Ιουλίου.

0: αυτή η κατάρα στην οποία αναφερόταν ο Σπύρος προηγουμένως. Ναι. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου. Το σήκωσαν, έχουν πλέον στο στήθος τους κρεμασμένο το χρυσό μετάλλιο και πανηγύρισαν έξαλλα. Έξαλλα. Αλλά τους αξίζει τόσο πολύ αυτή η στιγμή. Τους αξίζει πάρα πολύ πραγματικά. Βλέπω και βάζω στα υπέρ, δεν είμαι εκεί φυσικά, ότι διαβάζουμε κι εμείς ότι χειροκροτήθηκαν και από τους ανθρώπους που υποστήριζαν την Ουγγαρία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν είναι. Ο πρωταθλητισμός είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο, ένας πολύ δύσκολος δρόμος, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι πρότυπα για τα παιδιά μας όλων, ας μπαίνουν στον αθλητισμό τα παιδιά, ας μαθαίνουν να χάνουν και ας χαίρονται όταν κερδίζουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτή την Ευγένεια Άμυλα που την είδαμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό στο Σίδνεϊ.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει το εξής. Πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε αναδείξει και το έχουμε πει και μέσα στη σεζόν την οποία πέρασε, και μάλιστα απάντηση δεν έχουμε πάρει και για τις αποστάσεις πλέον των φαρμακείων που εφημερεύουν. Ο Κώστας λέει το εξής. Πήγα, λέει, σε τρία φαρμακεία που υποτίθεται ότι εφημερεύουν, είτε από ανακοινώσεις συναδέλφων τους είτε από το Google. Ήταν κλειστά. Απαράδεκτα πράγματα. Και μάλιστα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούνε εκεί στον, στο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Το είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο, μας είχε πει και για το application, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις. Να λοιπόν που επανέρχεται ο Κώστας με ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε όλοι λίγο πολύ συναντήσει.
0: Και σε μια εποχή έτσι μέσα στο καλοκαίρι που είναι ίσως και οι ανάγκες αυξημένες, γιατί δεν παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι τις αδειές τους, είναι πιο περιορισμένες τέλος πάντων η πιο περιορισμένη λειτουργία κάποιων φαρμακείων. Καλό θα ήταν να το δούμε. Ιδιαίτερες ανάγκες υπάρχουν τον Αύγουστο παραδοσιακά για ευνόητους λόγους και στο αίμα. Στο αίμα που χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς δεν σταματάνε τα ατυχήματα στους δρόμους, για παράδειγμα, ή οι ασθένειες. Δεν παίρνουν άδεια οι ασθένειες το καλοκαίρι. Και επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό στηριζόμαστε στους εθελοντές αιμοδότες για να υπάρχει επάρκεια, όμως και εκείνοι το καλοκαίρι φεύγουν. Να πάνε να ξεκουραστούν. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Να μας πει για αυτές τις ανάγκες που κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι αυξημένες. Καλημέρα σας, κυρία Τσάγκαρη. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Τσάγκαρη. Καλό μεσημέρι.
2: Κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία και πραγματικά σε μια εποχή που χρειαζόμαστε πάρα πολύ την προώθηση του μηνύματος. Κύριε, ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας Κυριακή μεσημέρι στα τέλη του Ιουλίου. Θέλαμε όμως να μας επικοινωνήσετε τις ανάγκες που χρειάζονται και πιθανότατα το μικρότερο όγκο αυτή τη στιγμή ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να δώσουν αίμα.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Και πάντα προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει γιατί δεν έχουμε μηδενίσει αυτό το θλιβερό ραντεβού με την εποχική έλλειψη αίματος ή και προϊόντων του τον Αύγουστο. Παρότι η χώρα μας πάει καλύτερα, πολύ καλύτερα, στη συλλογή και μάλιστα έχει αντιστρέψει και τα ποσοστά, δηλαδή 70% είναι εθελοντικό αίμα, 30% είναι από αίμα από συγγενή, από συγγενικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, όταν μπαίνουμε στο καλοκαίρι και δει τον Αύγουστο, όντως έχουμε μείωση και όντως ερχόμαστε αντιμέτωποι με την εποχική έλλειψη. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει απλά γιατί η εξίσωση είναι μαθηματική. Πρώτον, το αίμα δεν παρασκευάζεται. Δεν μπορούμε ως κράτος να το παραγγείλουμε σε ένα εργαστήριο και να το έχουμε. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται για τον κόσμο. Δεύτερον, το αίμα δεν ζει για πάντα. Δηλαδή αν έχουμε δώσει τον Μάιο, αν έχουμε δώσει τον Ιούνιο, επειδή ακριβώς το αίμα δίδεται, τόσο ζει, αλλά και δίδεται στην ανάγκη, περίπου στον ένα μήνα, τότε τον Αύγουστο, που όπως σωστά είπατε, οι πιο πολλοί φεύγουμε και λίγο να χαλαρώσουμε, ξεχνιόμαστε, οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές, ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται λόγω τουρισμού, τα τροχαία αυξάνονται, οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς της χώρας είναι εδώ και θέλουν 3 φορές το μήνα μετάγγιση, ακόμα και ένα κάταγμα θέλει μετάγγιση, ένας τοκετός, μια μεταμόσχευση, όλα εν δυνάμει θέλουν αίμα. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, πραγματικά ποιούμε έκκληση σε όλο το γενικό πληθυσμό ηλικίας 18 με 65 ετών, χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, να σπεύσει. Υπάρχουν 96 αιμοδοσίες στη χώρα μας, τα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, που κάθε πρωί είναι ανοιχτά. Είναι 10 λεπτά από το χρόνο μας, είναι απολύτως ακίνδυνο.

0: Κάνουμε και εμείς εξορμήσεις ως Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει εθελοντικά να προσφέρει, να δώσει λίγο αίμα εν ώψη και των δικών του διακοπών, πριν φύγει, πού μπορεί να σας βρει, πού μπορεί να σας αναζητήσει?
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει ο κόσμος ότι μόνο αυτός μπορεί να χαρίσει ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο του και μπορεί ακόμα και στις διακοπές του. Μέχρι τώρα λέγαμε πριν τις διακοπές. Εγώ θα πω και στις διακοπές, που έχει και παραπάνω ίσως λίγο ελεύθερο χρόνο. Είναι τόσο ακίνδυνο. Κοιμάται λίγο καλύτερα το βράδυ. Δεν κάνει κάποια κατάχρηση αλκοόλ ή κάτι άλλο. 96 κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ κάθε πρωί είναι ανοιχτά, χωρίς να τον περιμένουν. Εμείς ως ΕΚΕΑ, το αμέσως επόμενο που θα κάνουμε, γιατί θα κάνουμε πολλά, είναι την Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 3 το απόγευμα με 7, στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων, όπου μπορεί να κλείσει και ραντεβού ή να έρθει και χωρίς ραντεβού. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία κάνει αιμοδοσίες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εμείς μπορεί να πηγαίνουμε για λίγο διακοπές, όμως οι ανάγκες δεν πηγαίνουν διακοπές. Και θέλω να πω ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή όλων. Π.χ. φέτος. Άλλαξε ο κύκλος κατάταξης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα μου πείτε, τσάγκαρη τη σχέση έχει αυτό? Έχει. Ένα μεγάλο κομμάτι προσφορά θέματος είναι των παιδιών που κατατάσσονται. Το αίμα λοιπόν που παίρναμε από τα νέα αυτά παιδιά που είναι γεμάτα ζωή και ψυχή τον Ιούλιο, που ήταν περίπου 1.000-1.200 μονάδες, και ήταν ένα μαξιλαράκι μας εντός εισαγωγικών για τον Αύγουστο, τώρα θα γίνει το Σεπτέμβριο. Άρα εκεί διαβάζουμε και ένα μικρό κενό σε σχέση και με τον απουσιασμό μας. Άρα καλό όλο τον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα απολύτως, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, να μην αυτοεξαιρεθεί, μπορεί να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές. Γιατί πέρα από τα ερυθρά και από το ολικό αίμα βγαίνει και το πλάσμα, βγαίνουν και τα αιμοβετάλια που είναι σημαντικά για χημειοθεραπείες, για πολυτραυματίες. Άρα όλοι μας μπορούμε μία καθημερινή μέσα στον Αύγουστο να αφιερώσουμε 10 λεπτά, να κάνουμε την ανώτατη πράξη αλληλεγγύης και να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
1: Χωρίς να χρειάζεται κάποια προετοιμασία, σωστά?
0: Δεν χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία, παρά μόνο να έχει κοιμηθεί, να μην έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και να πω ότι αν έχω AIDS, αν έχω υπατήτιδα, αν έχω ένα πρόσφατο χειρουργείο ή παίρνω αντιβίωση ή έχω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν θα πάω. Όμως επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί μύθοι στην παρέα, και επειδή το προσωπικό και των αιμοδοσιών και του ΕΚΕΑ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι πολύ εξειδικευμένο, ας μην αυτοεξαιρεθούμε. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις. Θα πάμε εκεί, θα μας μετρήσουν την αιμοσφαιρίνη, θα μας τρυπήσουν το δαχτυλάκι, θα μας πάρουν την πίεση, θα μας πάρουν ιστορικό. Κρατάει 10 λεπτά η αιμοδοσία, η πυρολεξία. Τρώμε ένα κρακεράκι, πίνουμε ένα χυμό και πραγματικά το λέω πάντα ότι είναι δώρο ζωής για τους ανθρώπους και για να μην λείψει το αίμα και για να μην αγχωθούν για καθυστέρηση σε όποιο πρόβλημα έχουν, αλλά είναι δώρο ψυχής και για μας. Χαρίζουμε 3 ανθρώπινες ζωές σε 3 άγνωστους συνανθρώπους μας. Έτσι. Σε μια διαδικασία
1: που θα μπορούσε όμως να είναι όλοι, κάθε δικός μας άνθρωπος.
0: Όλοι μας, ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Κυρία Τσάγκαρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πραγματικά πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε και σας ευχαριστούμε για το μήνυμα το οποίο περνάτε μέσω του Real FM στην ελληνική κοινωνία. Πολύ σημαντικό να το βάλουμε όλοι στο μυαλό μας, στη σκέψη μας και βεβαίως στο πρόγραμμά μας.
1: 3 με 7 την Τετάρτη για όσους βρίσκεστε στην Αθήνα, σε 96 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, για όσους λίγο πιο τυχερούς βρίσκεστε εκτός Αθηνών ή και εδώ στην πρωτεύουσα.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι φαίνεται πως οδεύει προς την ανάληψη καθηκόντων ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου η Ματίνα Παγώνη. Βέβαια, η ίδια θέλει να τοποθετηθεί όταν κάτι θα είναι επίσημο, γιατί δεν πρόκειται για επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμη. Πιθανότατα και αύριο να ξέρουμε τα τελικά αποτελέσματα, τις τελικές ανακοινώσεις να έχουμε.
1: Ο κύριος Ξαδάκτυλος δεν ήταν πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Παρετήθηκε. Πρέπει να υπήρχαν κάποια. Δεν ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ξαδάκτυλος.
0: Ναι, νομίζω κάποια υποψηφιότητα λεγόταν κάποια στιγμή και για την κυρία Παγώνη, αλλά δεν ξέρω αν έγινε. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
1: Εγώ που το έχω παρακολουθήσει. Έχει δημιουργηθεί κάποια ψυχρασία, μάλλον.
0: Ναι. Τα ιατρικά καθόλου να ξέρεις.
1: Τα ιατρικά, ναι, καθαρά ιατρικά. Καθαρά ιατρικά. Έρχεται και κολλάει με το θέμα που είχαμε λίγο πριν με την κυρία Τσάγκαρη, με την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Τα πάντα
0: τώρα,
1: είναι ιατρικά.
0: Εσύ που κάνεις το casting για την επόμενη ταινία του Νόλαν, να ξέρεις ότι είναι στην Ελλάδα ο Justin Bieber με τη σύζυγό του.
1: Justin Bieber. Άρα ο Justin Bieber μπορεί να κάνει το ρόλο του George Washington.
0: Είναι στις πέτσες.
1: Όχι του George Washington, τι είπα τώρα, του Barack Obama.
0: Α, πάπα, έχεις θέματα με το χρώμα, έτσι.
1: Εγώ έχω θέματα με το χρώμα. Μωρέ, δεν είναι άδικο το ότι προσπαθούν να αλλάξουν και
0: να... για σύμνα και που άφηλε.
1: Σωστό. Σωστό είναι αυτό που λες, δεν το συζητάμε. Αλλά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί να ανταλλάζουμε όλα στο βωμό μιας δεν ξέρω εγώ τι... εμένα δεν είναι, μου κλωτσάει λίγο.
0: Καλέ, μην μπαίνεις στα χωράφια της τέχνης. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ό,τι πω.
0: Εδώ πέρα έχει έρθει ο άνθρωπος στις πέτσες. Βλέπω ένα υπέροχο τοπίο. Έχω ταξιδέψει εγώ και έχω εσένα με τόσο πεζές απόψεις δίπλα μου.
1: Σπέτσες, ε. Είναι το νησάκι το οποίο είναι απέναντι από το Πορτοχέλι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν.
0: Δεν μπορείς να πας με αμάξι, με κοιτάς έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Κυκλοφορούν αμάξια, παιδί μου, εκεί.
1: Στις πέτσες. Μέχρι το Πορτοχέλι πας με αυτοκίνητο.
0: Μετά
1: φτάνεις κολυμπώντας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχεις μείνει στο 11 και 20.
1: Όχι, έχω ξεπεράσει μερικά. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη ζωή. Δεν το ήξερα, κυρία Μαραγκίδου, ότι ο σύντροφός σας έχει βγάλει το γυμνάσιο Μολάων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, όχι καλημέρα, καλό μεσημέρι στη Χριστίνα. Ναι, καλημέρα είναι από... Γεια σου Πίκο Απίκο. Γεια σου Παύλε από τον Ντίζελντορφ. Μαριτίνα λέει τώρα που το ανέφερε, συνάδελφος ακροατής, ας πω και εγώ το κρίμα μου. Δεν τόλμησα να ρωτήσω αν είσαι καινούργια στο σταθμό για να μην εκτεθώ. Παιδιά, με την Μαριτίνα σε σχέση με το χρόνο μας στον όμιλο Real έχουμε μία διαφορά.
0: Καλή, μην τα λες έτσι, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει που δουλεύουμε.
1: Πόσο, 10-12 χρόνια.
0: Εδώ είμαι από το 2011.
1: Από το 2011, εγώ εδώ είμαι από το 2023. Αυτό. Γεια σου Real Blogger. Ναι, όντως Real Blogger. Έχει στείλει 3 πανωτά. Ποιος ο ανιστόρητος ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε τρία και τροϊκός πόλεμος, λέει ο Real Blogger. Ένας από τους ακροατές. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα που είναι. Δεν κοντεύω να ξεχάσω το δικό μου.
0: Έχει ενθουσιαστεί με τα μηνύματά σας, ο Σπύρος. Είναι σαν, ναι, σαν το μικρό παιδάκι που βλέπει πολλές καραμέλες και δεν ξέρει ποια να ανοίξει.
1: Ναι, πάντα μου. Αυτό το παιχνίδι με τους. Παιχνίδι. Αυτή η επικοινωνία με τους ακροατές και ξέρεις, ειδικά τέτοιες ημέρες. Που βλέπεις ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν θέλουν να μας αφήσουν μόνους μας. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Γεια σου ρε Πουαρό, να είσαι πάντα καλά. Η κυρία Βασιλική, πάντα με τον καλό λόγο και στα μηνύματα.
0: Θα το τρέξω εγώ λίγο πιο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Γιατί
0: ο άνθρωπος δεν μπορεί, παιδιά, το βλέπετε. Πάει αργά. Λοιπόν.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ωραία, το πάω πιο γρήγορα. Καλησμέρα. Καλησμέρα.
0: Το έχει τερματίσει, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι εκτός νερών. Αν δεν είναι το πρωινό πουλί, έτσι είναι, παιδί. Μετά τις 11-12 το πρωί, νομίζει ότι παραμένει. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. Ορίστε με, κόλλησες και εμένα στην κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, αυτό που λέτε για τον κύριο Καλαμαράκη είναι πάρα πολύ σωστό. Από αύριο θα είναι με την Κασιανούλα μας εδώ, γιατί ναι, θα πρέπει να πάρει άδεια και η Αμαλία. Βεβαίως, εμείς αναφερόμασταν στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα, αλλά ποιος να το ξέρει και αυτό από τώρα. Λοιπόν, η Κασιανή, εκλεκτή, εκλεκτότατη συνάδελφος, πολύ νέο κορίτσι, πάρα πολύ δουλευταρού. Μακάρι να είχαμε πάρα πολλούς τέτοιους. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Τόρπι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά σας και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόρπι. Κύριε Παπαδάκη, σε διαμάντι και πρωινό καναρίνι.
0: Είναι πρωινό καναρίνι.
1: Ναι, πρωινό, ναι. Τώρα για καναρίνι, δηλαδή, εντάξει, απέχω κατά πολύ από το καναρίνι. Από άποψη μεγέθους, ρε
0: παιδί. Α, εντάξει.
1: Με φαντάζεσαι εμένα μέσα σε ένα κουλουβάκι και αν κάω τσιου τσιου τσιου.
0: Κοίτα τώρα, έτσι όπως το βλέπω το ραδιοθάλαμο και εσύ μέσα να κελαϊδάς, το κάνω. Το κάνω εικόνα.
1: Ναι, περισσότερο ως ενιδρίο. Θα μπορούσα, ας πούμε, να είμαι. Ναι, ούτε χρυσόψαρο, γιατί δεν έχω κοντή μνήμη. Το χρυσόψαρο, ξέρεις για ποιο λόγο μπορεί και επιβιώνει μέσα σε μία γυάλα? Διότι έχει πάρα πολύ μικρή μνήμη.
0: Ψηφίζει κιόλα.
1: Πρόσεξε. Δηλαδή, την ώρα που κάνει ένα κύκλο, έτσι, δεν έχει ξεχάσει ότι. Δηλαδή, λέει μονίμως από το σημείο. Οπ, ωραία είναι εδώ. Οπ, ωραία είναι εδώ. Οπ, ωραία είναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, δεν τη άρεσε.
0: Λαβρινή μας. Ο κύριος Πάνος, υποθητή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα σας τα μηνύματα. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαβάσω. Επιφυλασσόμαστε, γιατί δεν είναι ότι σπάει τώρα αυτό το δίδυμο, δεν είναι ότι θα μας χάσετε.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Ώρες αλλάζουμε, θα τα ξαναπούμε. Εγώ ούτε καν ώρες. Βασικά. A partner.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Αλλάζω. Partner.
1: Πότε δεν ξέρεις. Εσύ αλλάζεις partner. Τι λες τώρα. Κοίτα να δεις το partnership. Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι εμείς θα τα λέμε από αύριο στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, 5 με 8 το πρωί.
0: Εμείς ξανά αύριο. Το επόμενο Σάββατο, πρώτο ο Θεός, με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, αμέσως μετά από τον κύριο Παπαδάκη που θα έχει προηγηθεί.
1: Ναι, θα έχω προηγηθεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχω 8 με 11. Θα μας πάει όλο σε ρί. Να ξέρετε επίσης το εξής. Έχουμε πάρα πολύ χαρή, διότι σε αυτό το τρίο. 11 με 2. Τρεις δεν είναι οι ώρες.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το τρίωρο είχαμε και δύο πολύ μα πάρα πολύ ευχάριστες ειδήσεις και είδες πώς το λέμε. Δεν το συνηθίζουμε κιόλας.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο σπάνιο. Είναι τόσο σπάνιο.
1: Πρώτον, ο Όλυμπος πλέον και με τη Βούλα και με τον νόμο ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και βεβαίως τα παλικάρια μας που φέρνουν το παγκόσμιο κύπελο στην υδατοσφαίριση, το φέρνουν στην Ελλάδα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Με αυτές τις δύο πολύ ευχάριστες συζητήσεις και
0: ειδήσεις,
1: και χωρίς να θέλουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο περαιτέρω για να το αμαυρώσουμε, το μόνο πράγμα το οποίο θα σας πούμε είναι 13:55, 5 λεπτά πριν από τις 2. Όσοι είσαστε ακόμα στο σπίτι, προλαβαίνετε να πεταχτείτε στην κοντινότερη παραλία.
0: Για μια βουτιά.
1: Για μια βουτιά, να την ευχαριστηθείτε, να την απολαύσετε, διότι η θερμοκρασία είναι απίστευτα καλή.
0: Είναι ιδανική.
1: Έχει και ένα βοριαδάκι που σημαίνει ότι δεν έχει και αυτή την υγρασία που σε τρελαίνει.
0: Αρκούν λίγα λεπτά για να ταξιδέψει το μυαλό και να αλλάξετε παραστάσεις, να ξεκινήσετε την εβδομάδα σας με άλλη διάθεση, με πολύ κέφι. Είναι δύσκολες οι εβδομάδες του καλοκαιριού για όσους δουλεύουμε, όμως κάτι τέτοιες αποδράσεις τις κάνουν πάρα πολύ καλύτερες. Από εμάς ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Να είστε πολύ καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο Κυριακής και εδώ είμαστε πάλι.
1: Θα κλείσουμε με τραγουδάρα. Με τραγουδάρα. Με αυτή η τραγουδάρα που ακούγεται ήδη. Κοίτα να δει σήμερα, με έχει ακυρώσει σε όλα. Για χαρά, αύριο το πρωί. Yeah.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Ακολουθούν δύο σπουδαία κομμάτια. Το λάθος με τη Μελίνα Σλανίδου, εδώ του στίχους έχει γράψει Βίκη Κυροθόδωρου. Και ένα τραγούδι αγαπημένο του Αντώνη Βαρδί. Και αγαπημένο και δικό μου και αγαπημένο και δικό σας. Το θέλω να μ' αγαπάς. Με τον Γιάννη Πολόπουλο, στους στίχους του Πάνου Φαλαρά.

Σε μια συνέντευξή του ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής αν συμβουλεύει κάποιον να γίνει μουσικός και απάντησε: «Λέω στους νέους να ασχολούνται μόνο ερασιτεχνικά, γιατί οι επαγγελματίες μουσικοί δεν βγάζουν πια χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εμείς όταν πήγαμε φαντάρι διαλύθηκε το συγκρότημα, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ήθελε ο Δήμος ο Μούτσος έναν κιθαρίστα για ένα σχήμα που έφτιαχνε στην πλάκα με τον Μανώλη το Μητσιά, καινούριος τότε, και τη Δήμητρα Γαλάνη που τους είχε γράψει τραγούδια. Ευτυχώς πήραν εμένα γιατί ήμουν άντρακος και δεν υπήρχε δραχμή ούτε για τσιγάρα ούτε για το ενίκιο. Με βοήθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν προσπάθεια να πάρω καθημερινή έξοδο για να μπορώ να δουλεύω, γιατί ήμουν στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Τόσο πολύ χάλια οικονομικά. Σιγά σιγά άρχισα και έγραφα τραγούδια που τα έπαιζα σε διάφορους φίλους μουσικούς να μου πούν τη γνώμη τους. Όχι σε τραγουδιστές. Γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να νόμιζα ότι θέλουν να τα τραγουδήσουν και ντρεπόμουν. Να πάρετε μια γεύση ποιος ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Και μια και αναφέρθηκε στη Δήμητρα Γαλάνη, ακολουθεί το «Αχ, αυτά τα μάτια σου», κομματάρα, σε στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη. Και αμέσως μετά, άλλο μεγάλο κομμάτι που το αγαπάτε, «Νύχτα δύο κομμάτια» με τον Αντώνη Ρέμο, σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφια F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος καλύδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο θα καλύψει το κράτος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Αντώνη Βαρδί. Ακολουθεί Γιάννης Πάριος, το κάτω-κάτω της γραφής. Βασίλης Γιαννόπουλος έχει γράψει αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο που ακολουθεί, τη γνωστή μας ροκ μπαλάντα, που θα την ακούσουμε να την τραγουδάνε μαζί ο Αντώνης Βαρδίς με την Χαρούλα Αλεξίου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβιες στίχους του Πάνου του Φαλάρα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον εξαιρετικό Μανώλη Λιδάκη. Κουράστηκα να υποκρίνομαι σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ρωτήθηκε ο Αντώνης ο Βαρδής αν ξεχωρίζει κάποιες συνεργασίες και λέει: μπορώ να πω ότι όλες τις συνεργασίες για την πρώτη φορά, επειδή τις είχα στο μυαλό μου και λείψα ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστώ με την Αλεξίου, τον Ταλάρα ή τον Μπάριο. Μετά τη δεύτερη και τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε ήταν πολύ πιο ωραία. Τους ήξερα, με ήξεραν. Δηλαδή σου λέω ότι την πρώτη φορά ήταν κάπως κουμπωμένος. Δεύτερη, τρίτη φορά ήρθε πολύ πιο κοντά τους και νομίζω απόλυτα λογικό. Και μια και είπε για τον Ταλάρα, να ακούσουμε το Μυστικά σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με E-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο...
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Άρτας.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, αναλύει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Σε εκτενές ρεπορτάζ, η εφημερίδα αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι οι διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Aftex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο στην Αμφίκλια Φθιώτιδας. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ανακοίνωσε η UNESCO. Η απόφαση ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια εξέφρασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ επεκτείνονται τα μέτωπα. Τον 20χρονο φερόμενος δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Πολύτιμότερος παίχτης στο παγκόσμιο κύπελο πόλο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ αναδείχθηκε ο Έλληνας διεθνής Τέλειος Αργυρόπουλος. Με δικό του τέρμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε την Ουγγαρία και κατέκτησε τον τίτλο. Κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ήταν ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος καιρός με συνθήκες που ευνοούν μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέιτσα μας, ακούτε Real FM στους 97 και 8 με Γιώργος Κολογοτρός. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5 και η σημερινή εκπομπή που είναι και τελευταία για αυτή τη σεζόν είναι ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Έχουμε ακούσει ωραία τραγούδια κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα και θα ακολουθήσουν ακόμα πιο όμορφα. Με Αντώνη Βαρδί ξεκινήσαμε, Αντώνη Βαρδί συνεχίζουμε, δύο σπουδαία κομμάτια, το «Δεν θα με ξεχάσεις» σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και το «Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό» σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

Κομματάρα ακολουθεί, το φεύγω, πασίγνωστο. Το έχει γράψει η Αλεξίου, η Χαρούλη Αλεξίου, συνεργάστηκε με τον Αντώνη τον Βαρδί σε αυτό το κομμάτι και αμέσως μετά το έτσι ξαφνικά με τον Αντώνη Ρέμο σε στίχους της Γιούλας Γεωργίου.

Στη συνέντευξη που σας διαβάζω, ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, έχεις αγαπηθεί όσο περίμενες μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές που έχεις χαρίσει στον κόσμο? Η απάντησή του: ναι. Κοίταξε, το πιστεύω και μάλιστα μπορεί να είναι και περισσότερο από ό,τι περίμενα. Στο μυαλό μου πάντα από μικρός ήταν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από πολύ μικρό παιδί ήθελα να κάνω κάτι και να αγαπηθώ από τον κόσμο. Δεν ξέρω τι κόλλημα είχα φάει. Ίσως επειδή τραγούδησα 1-2 φορές με τον Τζιτσάνι και τον Παπαϊωάννου ή με τον Χιώτη και έβλεπα που με χειροκροτούσαν και ήμουν 6 χρονών, μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προτιμούσα και να μην πάω σχολείο, αρκεί να τραγουδάω και να με χειροκροτούν και να μου δίνουν και λεφτά. Πάντα μου άρεσε να με αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό και πάντα είμαι όσο γίνεται προσεκτικός στις κινήσεις μου και στην προσωπική μου ζωή. Έχω ξεφύγει μερικές φορές, αλλά πάντα προσπαθούσα, γιατί δεν ήθελα ποτέ κάποιος που δεν με ξέρει να πει τι θέλει τώρα αυτός, τι μας λέει. Αυτό το φοβόμουνα και μερικές φορές έχει τύχει να γράψουν στο Facebook 2-3 πράγματα ενοχλητικά και ενώ από μέσα μου βράζω, ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να σεβαστώ αυτούς που το διαβάζουν και προσπαθώ όσο μπορώ να του μιλήσω ειλικρινά. Μεγάλες κουβέντες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Μανώλη Μητσιά, τον αγαπημένο, το Θανασιτάς, σε στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου, και αμέσως μετά ο Αντώνης Βαρδής τραγουδάει με τους Κατσιμιχαίους, το Σχήμα Λόγου, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

0: σιγά.
1: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία, καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς εντάχθηκε ο Ολυμπός, όπως ανακοίνωσε η UNESCO. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκθεση στο καλλίδρομο Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει την γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και πόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τη σκητάλη παίρνει γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι». Τους στίχους έχει γράψει η Έλενα Αντωνίου και αμέσως μετά το «Δε μετανιώνω», πολύ γνωστό κομμάτι, του Βασίλη Γιαννόπουλου, θα τα ακούσουμε από τον Γιώργο Γερολιμάτο και από τη Χριστίνα Μαραγκόζη.

Αγαπάτε πολύ τον Μπασκάλι τον Τερζή, τον αγαπώ και εγώ, σπουδαίος καλλιτέχνης. Τραγούδισε το Δύο Νύχτες Μόνο, μια τεράστια επιτυχία του Αντώνη Βαρδί. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος.

0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, Παέγια, Φιέστα και Σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Προηγουμένως σας διάβασα για τους μεγάλους σταθμούς της καριέρας του, ποιες συνεργασίες ξεχώρισε. Κάποια στιγμή είπε το εξής: η πιο μεγάλη στιγμή κατά τη γνώμη μου της δικής μου καριέρας ήταν όταν τραγούδησε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος το «Τι βαρέθηκε η ψυχή μου». Ένα τραγούδι που μου το ζήτησε ο ίδιος. Το θεωρεί δηλαδή μεγάλη στιγμή αυτό και η συνεργασία με τον Καζαντζίδη για τους Κατσιμιχαίους που είπαμε στην Ελλάδα το 2000. Ήταν το πιο σπουδαίο, γιατί δεν κρύβω ότι από μικρός τραγουδούσα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον λάτρευα το Καζαντζίδη. Κάθε φορά που έγραφα ένα τραγούδι έλεγα «Άραγε, θα κατορθώσω να συνεργαστώ ποτέ με το Στέλιο». Και βλέπα τον Νικολόπουλο που από μικρός ήταν μαζί του, που του είχε δώσει σπουδαία τραγούδια ο Νικολόπουλος και δεν του έλεγα «Γνώρισέ με και τέτοια, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι η δουλειά του αυτό». Τι να του πω. Για τον Νικολόπουλο μπορεί να μην ήταν σπουδαίο, γιατί έχει κάνει 50 τραγούδια μαζί του, ίσως και παραπάνω, αλλά εγώ έχω κάνει ένα τραγούδι μόνο και το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Απίστευτα λόγια από έναν μεγάλο για ένα τεράστιο. Το Στέλιο το Θεό, όπως λέω εγώ. Άρα, ακούμε «Τη βαρέθηκε η ψυχή μου» με τον Αγγελόπουλο σε στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Και αμέσως μετά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Βαρδί, στην Ελλάδα του 2000 που τραγουδούν ο Αντώνης, η Κατσιμιχαίη, ο Καζαντζίδης σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

Και κλείνουμε τη δεύτερη ώρα επίσης με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, τις Μεγάλες Αγάπες. Εδώ τραγουδάνε ντουέτο Αντώνης Βαρδής με την Γλυκερία. Τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιούλας Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is catering.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
3: Λευκοθέα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

μάζεψα περισσότερα από 376 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 16 χρόνια. Οπότε κάτι σωστό πρέπει να έχω κάνει και εγώ. Τάδε Έφη Μπέρι Γκόρντι, ενέτη 1976. Ποιος είναι ο Μπέρι Γκόρντι? Ο ιδρυτής της εταιρείας Μύθου, της μαύρης μουσικής με το όνομα Motown. Γιατί η ιστορία της Motown είναι απλά η ιστορία του Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ τον Νοέμβριο του 1929. Η πορεία του στο χώρο της μουσικής ξεκίνησε όταν ο Μπέρι άνοιξε το 1953 ένα δισκοπωλείο αποκλειστικά για jazz μουσική. Λίγους μήνες αργότερα χρεοκόπησε και έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, δεν σταμάτησε να γράφει τραγούδια. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία σαν συνθέτης ήταν το Rit Petit του Jackie Wilson. Ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισε να κάνει ο ίδιος παραγωγή στα τραγούδια που έγραφε. Τον Ιανουάριο του 1959 δανείζεται 800 δολάρια από τους γονείς του και ιδρύει την εταιρεία Tamla. Το 1960 ένα σχολικό γυναικείο συγκρότημα από το Ντιτρόιτ περνά από οντισιόν. Ο Μπέρι Γκόρντι εντυπωσιάστηκε, αλλά του ζήτησε να τελειώσουν πρώτα το σχολείο και να ξαναπεράσουν. Έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ από την Tamla κάτω από το όνομα Supremes.

Το σχολικό λοιπόν γυναικείο γκρουπ του 1960 που πέρασε από οντισιόν στην Motown στο Detroit δεν ήταν άλλες από τις Supremes. Την Diana Ross δηλαδή, την Mary Wilson και τη Florence Ballard. Όπως καταλάβατε, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Motown. Καθώς πολύ πριν από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία από το Detroit κατάφερε να ενώσει λευκούς και μαύρους Αμερικανούς προσφέροντάς τους την απόλυτη ασπρόμαυρη pop μουσική.

Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από τραγούδια της Motown. Της Motown του Μπερικόρτη.

Σας έλεγα λοιπόν, το 1960 πέρασαν από οντισιόν οι Supremes. Ο Μπέρι Γκόρντι περίμενε να τελειώσουν το σχολείο πρώτα. Και το 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single. Ενώ επίσης το 1961 υπογράφει με την εταιρεία ένας νεαρός που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εταιρείας. Το όνομά του ήταν Marvin Gaye.

Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, φυσικά Temptations και Papa Was the Rolling Stone. Γεια σου Αλέκο, Ray Earth, το I Just Want to Celebrate, η πρώτη λευκή μουλή που έκαναν συμβόλαιο με την Motown. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Jackson 5 και το I Want You Back. Καλώς ήρθες Λεωνίδα με το Get Ready. Γεια σου Ρίτσα με τους Four Tops. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν πριν από μισό αιώνα ο Μπέρι Γκόρντι έστεινε τη Motown στο Detroit, είχε κατά νου πολύ περισσότερα από το οικονομικό όφελος. Με Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Jackson 5 και Lionel Richie, η δισκογραφική εταιρεία έγινε συνώνυμη της μαύρης κουλτούρας και οδούριος ύπος για την κατάκτηση της λευκής ρατσιστικής Αμερικής των δεκαετιών του 50 και του 60. Όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε το επιτυχημένο musical Dream Girls, ο Μπέρι Γκόρντι ξεκίνησε τη Motown δανειζόμενος από την οικογένειά του $800, προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στα τραγούδια που έγραφε για άλλους. Ωστόσο, τα χρήματα που κέρδιζε ήταν λιγόστα, γι' αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία Tamla, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Smokey Robinson. Το 1961 η Motown θα έχει το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της με το Please, Mr. Postman των Marvelettes.

Το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι λοιπόν για την Motown το 1961, Please Mr. Postman και Marvelettes. Γεια σου Πόπι, γεια σου Κυριακή με τον Marvin Gaye. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από εκείνον. Βαγγέλη, χαίρομαι που είσαι ακριβώς σε αυτήν τη διάθεση με τις μουσικές απόψε. Γεια σου Γογό με την Diana Ross. Καλώς ήρθες Νικόλα με τον Stevie Wonder. Γεια σου Elizabeth. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον Smokey Robinson, τον οποίον όρισε ως αντιπρόεδρο της εταιρείας ο Berry Gordy. Ο Smokey Robinson μαζί με το συγκρότημά του, τους Miracles, ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε στην εταιρεία του Berry Gordy και ήταν και το πρώτο επιτυχημένο σχήμα της. Με ηγέτη μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 60, τον Smokey Robinson, στα 19 χρόνια που μεσουράνησαν κατάφεραν να γράψουν περισσότερες από 50 επιτυχίες και να κινηθούν σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από τη soul έως και την disco. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Berry Gordy ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή με το όνομα Steve Land Morris. Ο μικρός θα υπογράψει συμβόλαιο, θα αλλάξει το όνομά του σε Stevie Wonder και θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το πρώτο για τη Motown, το οποίο θα καταφέρει να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Jackson 5. Η συμμετοχή του ανήλικου τότε βασιλιά της pop, Michael Jackson, είναι το στοιχείο που καπελώνει αυτό το παιδικό συγκρότημα από την Ινδιάνα. Λέγεται μάλιστα ότι στις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Motown, ο μικρός Michael ανέβαινε πάνω σε καφάσια προκειμένου να φτάνει το μικρόφωνο, ενώ έριχνε κλεφτές ματιές έξω από τα παράθυρα, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του να παίζουν στον δρόμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 υπήρξε καθολική. Με μάνατζερ τον πατέρα τους Joseph, τα πέντε αδέλφια κατάφεραν να πιάσουν όχι μόνο τα μικρής ηλικίας ακροατήρια, μα και όσους διψούσαν για καλοφτιαγμένα χορευτικά τραγούδια, όπως το I Want You Back που μόλις ακούσαμε.

Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφούσε στη σκηνή. Με εξαιρετικούς τραγουδιστές όπως ο David Ράφεν και ο Andy Kendricks. Εδώ στο Michael, αφιερωμένο στην Λίτσα και στην Ελισάβετ.

Γεια σου, Εροφίλη. Καλώς ήρθες, Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία, στην Θεσσαλονίκη με την Diana Ross. Dancing in the street για τη συνέχεια. Μάρθα Ενδεβαντέλας για την Γογό.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Στο απόψινό αφιέρωμα στην Motown, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος της εταιρείας Motown, αρχικά Tamla Motown, προέρχεται από τον συγκυρασμό των λέξεων Motor Town, την εναλλακτική δηλαδή ονομασία του Detroit, στο οποίο έχουν την έδρα τους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου Ναυσικά με τον Stevie Wonder και το You Are The Sunshine Of My Life. Σίγουρα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τον Stevie Wonder, ενδεχομένως να είναι αυτό. Ένα από τα συγκροτήματα που συνέβαλε όσο λίγα στη δημιουργία του ήχου της Motown, μαζί με τους Martha and the Vandellas που ακούσαμε, αλλά και τους Temptations λίγο νωρίτερα, ήταν οι Four Tops. Ουσιαστικά ήταν το συγκρότημα για το οποίο έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του τον συνθετικό τρίδημο της εταιρείας Holland, Dozier και Holland, αλλά και εκείνο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα φωνητικά κουαρτέτα του είδους, καθώς αντί για τενόρο, όπως συνηθιζόταν τότε, εκείνοι είχαν ως πρώτη φωνή τον βαρύτονο Levi Stamps. Οι Four Tops αμέσως τώρα με το Reach Out, I'll Be There, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

10 Ιουνίου του 1970. Edwin Starr και War. Ο ύμνος της Motown, ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Τραγούδι που γράφτηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τραγούδι το οποίο αγαπά να παίζει στα live του μέχρι και σήμερα ο Bruce Springsteen. Αφιερωμένο στον Μιχάλη.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό σου τελειώνει σε 4.28. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ανήκε ποτέ στο δυναμικό της Motown. Αντίθετα με τους Ray Earth, συγκρότημα από την πόλη του Detroit, η πρώτη λευκή μπάντα η οποία υπέγραψε με την Motown, I just want to celebrate, αφιερωμένο στον Αλέκο.

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου. Έχοντας ως αρχή την φράση «κάνε το όσο πιο απλό γίνεται», ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλους έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν τέριαζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήταν στον πίνακα επιτυχιών. Και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μπέρι Γκόρντι, ώστε να κυκλοφορήσουν Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Και όμως, παραλίγο το συγκεκριμένο τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά υποτιμήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς δεν είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο της Motown. Οι Temptations λοιπόν και το Papa Was a Rolling Stone από το 1972. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Τραγούδι φυσικά που απευθύνεται στους ανεύθυνους, ανώριμους γονείς και κυρίως ανεύθυνους πατεράδες που δεν παρέχουν καμία ηθική ή οικονομική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Αφιερωμένο σε όσους το έχουν επιλέξει για απόψε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός.
2: Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Motown απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας επιλογές. Από τον μύθο αυτών της soul αμερικάνικης μουσικής που ιδρύθηκε το 1959 από τον Berry Gordy. Μέσα στο κεφάλι του ο Berry Gordy ακούγε θόρυβο από μηχανές, αναμένες μηχανές αυτοκινήτων, μασαρίσματα και τον βόμβο από τις εργασίες στο εργοστάσιο της Ford όπου δούλευε στον Detroit. Ενδεχομένως και άλλα πολλά θα έτρεχαν στο μυαλό ενός νέου που κάνει όνειρα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και κάποια από αυτά τα όνειρα έστριψαν προς την κατεύθυνση της μουσικής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο στο Detroit, πολλοί από τους μαύρους του Νότου πήγαιναν με όνειρα. Βλέπετε, το Detroit ήταν ο προορισμός του φτωχού Νότου για δουλειές και μια καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι στραβοκοίταξαν τον πρώην μποξέρ που κρέμασε έξω από τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής του εταιρείας την αλαζονική επιγραφή Hitsville USA. Τι να φανταζόταν άραγε. Είχε φύγει από την Ford όπου εργαζόταν για να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα, άφησε στην άκρη τις φιλοδοξίες του στη σύνθεση για να γίνει παραγωγός. Παραγωγός στη δισκογραφική Motown, στο Detroit του Μίτσιγκαν, στις αρχές των 60's. Του άρεσε ιδιαίτερα η jazz μουσική. Όμως πρόσεξε ότι στον πολύ κόσμο αρέσουν τα τραγούδια που έχουν στίχους. Το μυαλό του λοιπόν του έλεγε ότι έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρει τη soul, τα blues, τα gospel και να φτιάξει έναν pop ήχο. Έτσι προχώρησε σε σύνθεση πολλών επιτυχιών, όπως για παράδειγμα το Do You Love Me των Condors. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Και το Do You Love Me λοιπόν, των Condors, είναι σύνθεση του Περικόρτη. Δίκη σας επιλογή και το επόμενο, Mary Wells, το My Guy, αφιερωμένο στην Εύη.

Η Mary Wells λοιπόν με το My Guy κάποια στιγμή ήρθε σε έντονη διένεξη με τον Perry Gordy. Ένα πρωινό δεν εμφανίστηκε καν στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να περάσει η Martha Reeves από την γραμματεία της Motown στο προσκήνιο και να γνωρίσει ανάλογες επιτυχίες. Don't leave me this way. Η Thelma Houston από το 1977 διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία των Harold Melvin and the Blue Notes. Αυτή τη φορά για την Motown, αφιερωμένο στην Τάνια.

από τους Spinners ή Detroit Spinners, όπως ήταν η αρχική ονομασία του συγκροτήματος. Φυσικά από την Motown. Γεια σου Δήμητρα, με τους Commodores και το 3 Times a Lady φυσικά, και θα αναφερθούμε στο συγκρότημα του Lionel Richie. Καθώς και στην Gladys Knight μαζί με τους Pips, από τις σημαντικότερες μορφές της εταιρείας. Δεκαετία 80 πλέον, 1984. Rockwell, Somebody's Watching Me. Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον γιο του Berry Gordy, ο οποίος προσπαθούσε να κυκλοφορήσει επιτέλους ένα τραγούδι. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος, είχε απορρίψει όλες του τις προσπάθειες. Μέχρι που στο συγκεκριμένο, ο γιος του Berry Gordy έπεισε τον Michael Jackson να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε το Somebody's Watching Me και ταυτόχρονα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Γεια σου, Ιάνθη. Έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown. Η Ντεϊάννα Ρος και ο Μάρβιν Γκέι. Μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Μάρβιν Γκέι, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

Η Commodores είναι αυτοί που θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Το συγκρότημα του Lionel Richie με το Three Times a Lady, την επιλογή της Δήμητρας. Το τραγούδι δηλαδή που έγραψε ο Lionel Richie με αφορμή την 37η επέτειο των γονιών του. Όταν κάποια στιγμή ανακάλυψε τον πατέρα του να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην μητέρα του μετά από 37 ολόκληρα χρόνια γάμου. Commodores, Three Times a Lady, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο Stevie Wonder είναι χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης σύμβολο της Motown, αφού είναι και ο μόνος που παραμένει από την δεκαετία του 60 έως σήμερα στο δυναμικό της. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη θα ακούγεται πραγματικά λίγο. Ούτε τα 26 γκράμι, ούτε το Όσκαρ, ούτε καν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμς που έχει πουλήσει μπορούν να περιγράψουν το μεγαλείο του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η γκάμα των οργάνων που παίζει μοιάζει ατελείωτη, ενώ ο ήχος του θεωρήθηκε επαναστατικός για την εξέλιξη της μουσικής μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life.

My Sherry Amor, ο Stevie Wonder σε τραγούδι που έγραψε για την τότε κοπέλα του, με την οποία φοιτούσαν στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν. Αρχικά ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα» από το όνομα της συντρόφου του. Μετά τον χωρισμό τους όμως άλλαξε τους στίχους και το προσάρμοσε σε My Sherry Amor. Stop, look, listen to your heart, Marvin Gaye, Diana Ross για την Ianthe.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο γυναικείο γκρουπ της Motown ήταν οι Supremes. Τα επωνομαζόμενα και χρυσά κορίτσια. Μπέρι Γκόρντι τις πίστεψε πολύ, επέμεινε και τα κορίτσια ανταπέδωσαν τις συμπάθειες με 10 νούμερο 1 επιτυχίες από την περίοδο 1964-1967. Οι Supremes και η Diana Ross έγιναν το έμβλημα της Motown. Η Diana Ross φυσικά ξεχώριζε και μετά από λίγο το group έγινε Diana Ross and the Supremes, ενώ στα εσωτερικά τους είχε αρχίσει η τρικυμία. Άλλωστε ο Μπέρι Γκόρντι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω στην χαρισματική Diana, με την οποία είχε σχέση για 5 χρόνια και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Τελικά η Diana έφυγε για σόλο καριέρα. Οι New Supremes συνέχισαν, αλλά ποτέ δεν γνώρισαν ξανά την επιτυχία. Η Diana Ross, Touch Me in the Morning, αφιερωμένο στην Σόφη και στον Νίκο.

Να και το αγαπημένο μου από όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Οι Four Tops διασκευάζουν τραγούδι των Moody Blues. Το Simple Game φυσικά για την Motown. Εβίτα αφιερωμένο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιάννα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελένη μου, δεν χρειάζεται να κεράσεις κάτι. Εγώ θα κεράσω αυτό που μόλις μπήκε. Τον μικρούλι τότε, Michael Jackson από τα χρόνια της Motown, να διασκευάζει και εκείνος με τη σειρά του το Ain't No Sunshine.

Η εξέλιξη της Motown στις δεκαετίες 60 και 70 υπήρξε ραγδαία. Εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κουλτούρα, ώστε να λέγεται ότι αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις, ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, η Holland and Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal με ονόματα όπως οι Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως η Indiari.

Easy like Sunday morning. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά και απόψε. Καληνύχτα Μιχάλη, γεια σου Νικόλα μου. Ναι, τις νύχτες γίνεται ο κόσμος πολύ πιο απλός. Καληνύχτα Κυριακή, γεια σου Στρατή στο Βερολίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Μάγια, καληνύχτα Γογό, καλό ξημέρωμα στην Τζουλιέτα, στον Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη μου, καληνύχτα Τάνια, γεια σου Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα στην Μέρη, στην Λίτσα, στον Χρήστο, στην Άννα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Motown. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι από την φωνή της Gladys Knight, το όνομα της οποίας υπήρξε συνώνυμο της επιτυχίας με τα 7 γκράμι που έχει κερδίσει στην καριέρα της. Η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημά της, τους Pips, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown το 1966 και αρχικά έπαιζαν support για τις Supremes. Gladys Knight and the Pips διασκευάζοντας το The Look of Love. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: αυτά είναι δύο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: LFM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.